Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω, το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια, μακιγέρ θα με τα βράδια, θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που

Ερζεγοβίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω, ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλει θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαό τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα, ερενίλα. Μίλα με τόσο φω, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, τις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

σας. Με καράβι τη μοτοσυκλέτα, γέρα το μπουφάν, το πλαστικό. Στα χάρια αυτό σου

50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

που εγκλειστιζούς η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχες

ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: βγάζεις τώρα.
1: Πέρα από χάβλακα, τα σύννεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια.

0: Κρύεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτω. Τι ωραία που πέφτω.
0: Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο, και εγώ τουρίστας με και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

Πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα από τη χθεσινή εκπομπή του «Είμαστε στον αέρα», συζήτηση με τους μαθητές του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Αλιβερίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μιλήσανε για την παραπληροφόρηση και τα fake news, για τον τρόπο που μπορεί κανείς να τα αναγνωρίσει στην καθημερινότητά του, για το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον σχολικό εκφοβισμό, τη τεχνητή νοημοσύνη και την χρήση των social media, αλλά και για τους πολέμους.

0: Καλημέρα, στείλω και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος είναι Γερμανία και μου στέλνει χαιρετισμούς κάθε μέρα. Και ειδικά έχω και ένα ωραίο μήνυμα για την Ελισάβετ και την εκπομπή, το Εκτός Συχνότητας. Αλλά εδώ τελειώνουν όλα, γιατί έχω στο στούντιο κόσμο και είναι, όπως σας είπα και το προανήγγυλα, χαμηλών τις μουσικές μου. Είναι τα παιδιά από το δεύτερο γενικό λύκειο, μια μεικτή ομάδα από την πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη. Και τους έχω εδώ μαζί και θέλω να τους καλημερίσω και αυτούς και τις δασκάλες τους που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πω, τι ωραία ακούστηκε αυτό, χοροδιακά και όμορφα. Και βλέπω και όμορφα παιδιά εδώ και χαμογελαστά και τι ωραία και χαίρομαι δεόντως. Θέλω να σας καλημερίσω. Θέλω να πείτε λίγο με τα ονόματα σας με τη σειρά. Ξεκινήσω, εγώ θα το ξεκινήσω επειδή είναι εδώ τώρα 2, 4, 6 κοπελιές με τις κυρίες τους και ο Κωνσταντίνος, ο συνονόματος, ο οποίος τη συνοδεύει, παρακαλώ. Δεν συνοδεύονται από τις καθηγητές τα παιδιά, από τον Κωνσταντίνο. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι ο Κωνσταντίνος μαζί μας. Τα ονόματά σας θέλω.
3: Η Ρεγκίνα.
0: Η Κωνσταντίνα.
4: Η Ιωάννα.
0: Η Ραφαηλία ήταν μου βάλει ψηλά και είχα ψηλώσει.
5: Η Χριστίνα.
0: Και βέβαια η Σταυρούλα. Είναι τα παιδιά λοιπόν από το δεύτερο γενικό λύκειο. Έχω τη χαρά και θέλω να ευχαριστώ την κυρία Τζανουδάκη, την καθηγήτριά σας, η οποία ήρθε σε επικοινωνία με το Ράδιο Αλιβέρια για να είστε σήμερα εδώ. Και πρέπει να σας πω ότι σας παρακολουθώ, γιατί κάνετε πολλά και διάφορα στο σχολείο σας. Και ειδικά στο σχολείο, είστε μάλλον. Το σχολείο σας είναι ένα σχολείο πρέσβης, σωστά?
2: Ναι.
0: Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έχετε κάνει και συνεδρίες με ευρωβουλευτές και έχετε ασχοληθεί και λίγο παραπάνω από ό,τι φαίνεται με το πώς δουλεύει η Ένωση. Και το σημαντικό θέμα είναι το θέμα, από ό,τι μου είπαν εδώ οι δασκάλες σας, το θέμα της παραπληροφόρησης. Και θέλω καταρχάς να ξεκινήσω με τη Χριστίνα. Την Χριστίνα με τα πολύ ωραία μάτια εδώ και να μας πει γενικώς τώρα, αν σε ρωτήσω, είσαι σε ένα ενημερωτικό μέσο γενικά, αν ρωτήσω ας πούμε και όχι μόνο τη Χριστίνα, γενικώς όπως θέλει παρεμβαίνει τα μικρόφωνα ανοιχτά. Επειδή ακούμε την παραπληροφόρηση και την ακούμε βασικά με το αγγλικό της όνομα, δεν ακούμε παραπληροφόρηση, μιλάμε τα γκρίνγκλις, λέμε fake news. Αν μπορείς να μου περιγράψεις τα fake news ας πούμε έτσι απλά με βάση την ηλικία σου, τι θα μου έλεγες ότι είναι τα fake news, Χριστίνα? Και Χριστίνα και Κωνσταντίνα και Σταυρούλα κλπ.
5: Ψευδείς ειδήσεις.
0: Έλα λίγο πιο κάτω στο μικρόφωνο σου. Είδες, αυτό είναι τέλεια.
5: Ναι, ψευδείς ειδήσεις, τις οποίες ακούμε καθημερινά, από διάφορα μέσα, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση.
6: Που έχουν στόχο την παραπλάνηση και την πρόκληση σύγχυσης σε...
0: Ωραία. Εγώ αν το βγάλω από το κείμενο αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο ο ορισμός. Δεν ψάχνουμε ορισμό. Εγώ θέλω να δω τι νιώθουμε όταν ακούμε τη λέξη παραπληροφόρηση. Ας πούμε, νιώθουμε ότι είναι κάτι το οποίο μας απειλεί?
2: Όχι.
0: Δεν νιώθουμε ότι μας απειλεί. Θα μπορούσαμε να νιώσουμε όμως ότι μας απειλεί από τη στιγμή που μας διαμορφώνει την κοινή γνώμη σε μια λάθος βάση?
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ουσιαστικά κάνει παραπληροφόρηση? Πηγάζει από κάποια μέσα και έχει ένα στόχο να μας οδηγεί σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα. Ναι. Εσείς από πού παίρνετε πληροφόρηση, Κωνσταντίνε, συνήθως?
2: Το Google, η πιο σταθερή πλατφόρμα και η πιο σίγουρη. Και μετά ό,τι βρούμε στα social media. Δηλαδή, αν μας πετάξει κάποιο φόρουμ να διαβάσουμε ή από κάποια email που στέλνουν οι δασκάλες μας και στις ομαδικές, στο Viber που έχουμε, κυρίως από εκεί.
0: Άρα λοιπόν, όταν εσύ έχεις ένα προφίλ στο TikTok, μπορεί να σου πετάξει μια είδηση.
2: Ναι.
0: Εσύ τώρα, Ρεγκίνα, τι πιστεύεις, ότι αυτή η είδηση έχεις τη δυνατότητα να την ελέγξεις?
3: Ναι, άμα το ψάξουμε, μπορούμε να το ελέγξουμε και να δούμε αν όντως ισχύει.
0: Πού θα ψάξεις συνήθως εσύ ως πρόσωπο για να τσεκάρεις αν μια είδηση που σου πετάει ο αλγόριθμος, νομίζω ξέρετε όλοι τι είναι αυτό, ότι είναι εύκολο να την προσεγγίσεις με έναν τρόπο που θα είναι πιο ερευνητικός, αν θέλεις. Έχεις κάποια εργαλεία, αυτό θέλω να πω, ξέρεις κάποια εργαλεία? Νιώθεις ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία εκεί έξω εύκολα για να το κάνεις?
3: Μπορούμε να ρωτήσουμε το Google ή το ChatGPT.
0: Και αν αυτή η ερώτηση που κάνεις στο ChatGPT σχετικά με ένα θέμα, είναι σίγουρο ότι το ChatGPT θα σου δώσει τη σωστή απάντηση ή θα θέλει να σου δώσει την απάντηση που επιθυμεί για να εξυπηρετήσει το ερώτημά σου? Το λέω γιατί στην τεχνητή νοημοσύνη ξέρετε υπάρχει το αυτόξιο ερώτημα. Αν τελικά υπάρχει για να μας βοηθήσει ή αν υπάρχει για να υποκαταστήσει την κριτική μας σκέψη. Το έχετε ακούσει αυτό? Το έχεις ακούσει, Κωνσταντίνα, αυτό?
4: Ναι.
0: Δηλαδή, να σταματήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ερευνητικά. Να σταματήσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τρεις διαφορετικές έννοιες. Εγώ θα σας κάνω τώρα μια πολύ βασική ερώτηση, θα τη σκεφτούμε και θα τη συζητήσουμε όλοι μαζί. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε κάτι που είναι λάθος, σε κάτι που είναι ψέμα και τελικά στην παραπληροφόρηση? Το έχετε σκεφτεί αυτό?
2: Έλα, Κωνσταντίνα. Αλλοιωμένες ειδήσεις, η οποία μπορεί σε ένα μεγάλο ή μικρό ποσοστό να είναι σωστές, αλλά αυτό το μικρό ποσοστό που είναι λάθος, να μας οδηγήσει στο λάθος και στην αλλίωση της σκέψης μας.
0: Mm-hmm. Μπορεί να είναι λάθος επειδή κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του δημοσιογράφος, ή μπορεί να είναι ψέμα θελημένα για να οδηγήσει κάπου την κοινή γνώμη?
2: Και λάθος δημοσιογράφου ή και λόγω παραπλάνησης.
0: Εσείς συνήθως τι κοινοποιείτε στο διαδίκτυο από αυτά που βλέπετε? Δηλαδή, αν υπάρχει, ας πούμε, πέρα από τα ενδιαφέροντά σας, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα χόμπι.
2: Φυσικά, ναι.
0: Ναι. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι είδηση και θα μπορούσε να το κοινοποιήσετε? Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω, γιατί οι άνθρωποι μοιράζονται ψευδείς ειδήσεις πιο εύκολα από ότι μία έρευνα ή, ας πούμε, για παράδειγμα, κάτι που η Ρεγκίνα θα το ψάχνει στο Google, αλλά δεν έχει χρόνο? Γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι κοινοποιούν? Το έχετε σκεφτεί? Γιατί κοινοποιούμε πιο εύκολα μία βαρύγδουπη ψεύτικη είδηση, μία βαρύγδουπη εικόνα στο διαδίκτυο? Εσύ τι πιστεύεις, Ιωάννα? Λοιπόν, πάμε ελεύθερα, δεν έχετε κανένα φόβο. Σας είπα, ό,τι νιώθουμε το λέμε, γιατί αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία, έτσι. Να μας μείνει τι έχουμε καταλάβει. Πάμε.
4: Είναι πιο συστηματικό.
0: Συναισθηματικό.
4: Συναισθηματικό,
0: Δηλαδή, κοινοποιείς πιο συναισθηματικά θέματα, δεν θα βρεις μια είδηση?
4: Ναι, κάτι που πιστεύω είναι πιο συγκινητικό, ένα mm-hmm. πιο άσχημο, κάποιο mm-hmm. δυστύχημα συνήθως. Γιατί συνήθως είναι αυτό που θέλουμε να μοιραστούμε με τους ανθρώπους.
0: Αν είναι μια είδηση, θα σου πω τώρα για τη δικιά μας τη δουλειά. Γιατί και η δικιά μας η δουλειά, η δημοσιογραφία, έχει ένα βάθος. Εάν μια είδηση, ας πούμε, είναι συναισθηματική, είχαμε ένα γεγονός, δεν το είδατε, ένας 20χρονος δολοφονήθηκε στην Κρήτη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εδώ στην πόλη μας ένα γεγονός με ένα 17χρονο παιδί το οποίο χτύπησε στην είσοδο της πόλης. Η πρώτη είδηση που είδατε γι' αυτό ποια ήταν, θυμάστε? Δηλαδή, αυτό που διαβάσατε στα social σχετικά, τι έλεγε? Ποια ήταν, ας πούμε, το πρώτο μπαμ, αυτό που λες συναισθηματικά που είδες?
4: Τροχαίο στα λεβέντα.
6: Τροχαίο δυστύχημα.
4: Δεν ήταν. Εμφανίστηκε 17χρονο.
0: Τι ήταν, Χριστίνα?
5: Έλεγε ότι συγκρούστηκε ένα μηχανάκι με ένα ασθενοφόρο mm-hmm. και δεν ξέρουμε παραπάνω πληροφορίες.
0: Πολύ ωραία. Αυτό πιστεύετε ότι είναι μια καλή είδηση?
4: Όχι.
0: Αυτό. Γιατί?
4: Γιατί τρομοκρατεί τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
4: Γιατί δεν ξέρεις αν ζει ή αν πέθανε. Mm-hmm. Και βρίσκεσαι σε μια κατάσταση στο ενδιάμεσο. Να ψάχνεις από εδώ, να ψάχνεις από εκεί, mm-hmm. να παίρνεις τηλέφωνα για να μάθεις τι έγινε.
6: Και
4: τρομοκρατείς και περισσότερο κόσμο που ίσως δεν το έχει μάθει.
2: Γρήγορη είδηση, και μπορεί σε κυριότητα δηλαδή.
0: Εξαιρετικά.
4: Ναι, και έτσι μπορεί το παιδί τελικά να ζει και ο μισός κόσμος να νομίζει ότι πέθανε.
0: Τέλεια. Αυτό που σκέφτηκες τώρα δεν είναι η ουσία να ξεδιλήσουμε το κουβάρι για τα fake news? Δηλαδή, βλέπεις μια είδηση η οποία είναι clickbait. Ξέρετε τι είναι το clickbait? Είναι μια βαρύγδουπη δυνατή είδηση. Αυτό που είπε πολύ ωραία η Ιωάννα, που κινεί συναισθηματικά τον άνθρωπο να το κοινοποιήσει. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που είπε η Χριστίνα είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο, θέλεις να ψάξεις, θέλεις να μάθεις αν ζει. Άρα, αυτό έχουμε χρόνο να το κάνουμε στην καθημερινότητα για όλες τις ειδήσεις που κυκλοφορούν. Για να καταλήξουμε λίγο τελικά τι είναι η παραπληροφόρηση, γιατί η παραπληροφόρηση έχει μπει τόσο πολύ έντονα στη ζωή μας.
2: Όχι, τσεκάρουμε μόνο αυτά που μας ενδιαφέρουν κυρίως
0: mm-hmm.
2: και παληθεύουμε αν είναι αληθής.
0: Τέλεια. Και όταν αυτό το πράγμα κοινοποιείται στα social media, όταν αυτή η είδηση που είδε η Χριστίνα την πήραν 5 συμμαθητές της και την κοινοποίησαν, αργότερα κάποιος κοινοποίησε μια είδηση ότι το παιδί, ας πούμε, είχε πιει ένα ποτό, ή το παιδί αρχίζει μετά και γίνεται πιο συναισθηματικό γιατί εμπλέκεται η οικογένεια. Γίνεται πιο συστηματικό γιατί κάπως θα βάλει μια φωτογραφία που δεν πρέπει να βάλει για να τρέξει ο δημοσιογράφος να φέρει την πρωτιά. Εγώ θα σας πω από τη δικιά μου την πλευρά, τουλάχιστον στο επίπεδο, δεν ξέρω, ενδιαφέρεται κάπως να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία? Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα ήθελα να το μάθω αυτό από εσάς. Είστε στο Λύκειο, θα δώσετε πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν είναι προβοκατόρικη ερώτηση, επειδή είστε εδώ να μου πείτε ναι. Μπορεί να μου πείτε κιόλα, σιγά μην κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Αλλά θέλω να το σκεφτώ και θέλω να μου πείτε αν το ότι δεν θα θέλατε να ασχοληθείτε με τη δημοσιογραφία σα έχει επηρεάσει το θέμα αυτό που ισχύει με την παραπληροφόρηση, τα fake news κλπ.
2: Με τη μεταφραστική έχω σκεφτεί πάνω κάτω λίγο.
0: Mm-hmm.
2: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και γενικά τις δουλειές των δημοσιογράφων τα fake news. Γιατί μπορεί κάποιοι δημοσιογράφοι όντως να γράφουν αλήθειες. Αλλά λόγω του φόβου του κόσμου ότι μπορεί να είναι ψεύτικα, να μην τους πιστεύουν και να μην το.
0: Ναι. Αυτό σε αποτρέπει από το να ασχοληθείς με τη δημοσιογραφία. Αργίνα, το έχεις σκεφτεί?
3: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί.
0: Υπάρχει λόγος ή σε ενδιαφέρει κάτι άλλο στο επάγγελμά σου, σε ένα επάγγελμα ακολουθείς διαφορετικό και δεν το έχεις σκεφτεί, ή σε έχει αποτρέψει αυτή η ιστορία που συζητάμε τώρα, αυτό που γίνεται τώρα?
3: Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, απλά δεν το είχα σκεφτεί.
0: Δεν το έχεις σκεφτεί. Ιωάννα?
7: Όχι, δεν θα έλεγα ότι είχα ένα ενδιαφέρον προς τη δημοσιογραφία. Ναι, μεν, την παραπληροφόρηση με έχει απασχολεί τους πάντες, πιστεύω.
0: Μιας και είστε στο πρόγραμμα αυτό για το κοινοβούλιο, τι γνωρίζετε αν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιος νόμος, κάποιος κανονισμός, κάτι το οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα fake news, κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα, αρχίζει και το βάζει νομικά σε ένα άλλο υπόβαθρο. Σας φέρνω ένα παράδειγμα και μια είδηση, ότι στην Ιταλία υπήρχε ένα πλαίσιο πλέον για να εμποδίσουν λίγο την τεχνητή νοημοσύνη να περνάει σε όλες τις εκφάνσεις της νεότητας. Εδώ στη χώρα μας, δεν ξέρω το έχετε δει αυτό, υπάρχει πλέον νόμος ότι κάτω από τα 15 δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τα social media. Ξέρετε αν στην Ευρωπαϊκή, το οποίο ουσιαστικά αντιμετωπίζει τα fake news? Είναι ανοιχτό, όποιος θέλει απαντάει, έτσι.
2: Υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία δίνει αξιόπιστες πληροφορίες, ονόματι EU versus Disinfo, η οποία δίνει αξιόπιστες πληροφορίες και αληθείς. Και αν μπει σε αυτή την πλατφόρμα, θα μπορέσει να άνετα να επαληθεύσει ένα fake news ή κάτι που έχει διαβάσει στο διαδίκτυο.
3: Επίσης, συνεργάζεται με εταίρους, συνεργασία με χώρες της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς για μια συντονισμένη απάτηση.
0: Τιμωρητικοί νόμοι υπάρχουν, ξέρετε, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, θα έπρεπε να υπάρχουν για αυτούς που διαδίδουν παραπληροφόρηση?
2: Ναι. Διότι το κάνουν, μπορεί να το κάνουν και με συμφέρον όλο αυτό. Εκεί είτε οικονομικό είτε πολιτικό δεν έχει νόημα. Και για να παραποιήσουν τη γνώμη των νέων που, οι οποίοι έχουν κυριαρχήσει στα social media και την τεχνολογία γενικότερα, και προσπαθούν να διαμορφώσουν μια σκέψη την οποία αυτοί θέλουν να περάσουν.
0: Θα πάμε σε αυτή τη σκέψη της διαμορφώσεις αμέσως με το διαβητικό διάλειμμα που έρχεται, γιατί έχω και μηνύματα που έχουν έρθει για εσάς από τον κόσμο, όσο χαλαρώνουμε εδώ στη ραδιοφωνία και όσο...
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Φτιάχνω στον αέρα κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Συνέχεια αποσπάσματος με τους μαθητές του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Αλιβερίου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είναι 9 και 25. Έχω αλλάξει τη σκαλέτα του προγράμματος για ένα πάρα πολύ ωραίο λόγο και σημαντικό, γιατί έχω σήμερα τα παιδιά του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Αλιβερίου μαζί με τις καθηγητριές τους και διαβάζω και τα μηνύματά σας. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στα παιδιά. Χαιρόμαστε να ακούμε τα παιδιά μας. Θέλουμε να τους ακούμε πιο δυνατά, μας λέει η Ρούλα και την καλημέρα μας. Ο Πέτρος επίσης, πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να τους ακούω πιο δυνατά επίσης. Πες τους να μιλήσουν πιο δυνατά. Οπότε είστε πολύ καλοί και καλές. Εγώ μπορώ να σας πω, επειδή υπάρχει και μια περιφερειακή κάμερα εδώ στο YouTube. Για ευνόητους λόγους δεν βάζουμε απέναντι στα παιδιά κάμερες, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι και πάρα πολύ όμορφα παιδιά και πάρα πολύ καλοσυνάτα και χαμογελαστά, με όρεξη για αυτό που θα ζήσουν στη ζωή τους και έχουν πολλά χρόνια μπροστά. Αλλά το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι εδώ, αγαπητά παιδιά, είναι αν τελικά όλη αυτή η ζήτηση που κάνουμε σχετικά με τα fake news, σχετικά με την παραπληροφόρηση, είναι τελικά ένα αναστρέψιμο ζήτημα. Δηλαδή, αν ρωτήσω τώρα έναν με τη σειρά, τι είναι το τελευταίο πράγμα που κοινοποιήσατε στα social, Σταυρούλα?

0: Κωνσταντίνη. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ιωάννα μου, εσύ.
1: Νομίζω είναι φίλη που έστειλε η Χριστίνα και έστειλε επίσης μια πίσω. Είστε...
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάμε, πάμε. Έλα λίγο κοντά εδώ στο μικρόφωνο.
2: Εγώ νομίζω την τελευταία φορά ανέβασα μια βόλτα που είχα βγει.
0: Ωραία. Εγκίνα.
3: Και εγώ το ίδιο.
0: Και εσύ, Κωνσταντίνε, πες μας τώρα για το, τα στενά του ορμούς. Έτσι,
4: όχι,
0: λίγο
4: όχι,
0: να...
4: όχι.
0: Για τον τραμ και το.
4: Όχι, όχι, είπαμε, είπαμε. Ανέβασα ένα πόστερ του Ολυμπιακού που κέρδισε με τη Μονακό.
0: Μπράβο, μπράβο. Εγώ κατάλαβα ότι θα γίνει φίλο μου ναι. από την αρχή. Απλά επειδή είναι ο ρόλο μου πολύ συγκεκριμένο, δεν μπορώ τώρα να πω περισσότερα.
4: Ναι.
0: Επειδή τυχαίνει να έχω και εγώ την ίδια επιθυμία με σένα. Και εγώ το τελευταίο post που ανέβασα ήταν μια φωτογραφία με τον Ολυμπιακό. Αλλά προσέξτε τώρα, γιατί κάνω αυτή την ερώτηση. Σα ενδιαφέρει γενικώ το τι συμβαίνει. Γιατί θα σα δώσω 2-3 θέματα. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το κεντρικό θέμα που έχω σήμερα στην εκπομπή αυτή είναι. Η διένεξη μεταξύ Ισραήλ, Αμερικής και Ιράν σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τα στενά του Ορμούζ. Ποια είναι η είδηση? Ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναστείλει μια αποστολή ελευθερίας, όπως την είχε ονομάσει, για να ελευθερώσει το διάδρομο και ότι είμαστε σε μια διπλωματική συζήτηση για να τελειώσει ο πόλεμος. Πίσω από τις λέξεις υπάρχουν προφανώς που έχετε τεράστιο διπλωματικό παρασκήνιο. Εσείς τι έχετε αποκομίσει όλες αυτές τις εβδομάδες αυτού του πολέμου? Ενός ακόμα πολέμου, γιατί έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε και τον πόλεμο στην Γάζα, σωστά?
4: Ναι.
0: Είναι τόσοι πολλοί πόλεμοι που δεν ξέρεις με τι να ασχοληθείς και είναι ένα μοτίβο που σας απομακρύνει τελείως ή έχετε πραγματικά πολλά να πείτε και δεσμεύεστε και δεν ξέρετε με ποιο τρόπο να τα εκφράσετε? Και για να το μαζέψω, τι ξέρετε για όλες αυτές τις ιστορίες, Κωνσταντίνε, τι ξέρεις γι' αυτό, τι θυμάσαι ή τι έχεις καταλάβει?
4: Πιστεύω είναι οικονομικά συμφέροντα και σχετικά με το. Ας πούμε, το Ισραήλ βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία έχει πολύ πετρέλαιο και θέλει να τη διεκδικήσει το είναι η ΗΠΑ λόγω του ότι θα έχει πάρα πολλά κέρδη μέσω του πετρελαίου και χαρτικά, λόγω του μέσω του χάρτη ότι θέλει να επεκταθεί η ΗΠΑ όπως και μέσω της Ιρλανδίας που έλεγε τώρα ο Τραμπ ότι θέλει να τη διεκδικήσει.
0: Γεωγραφική λόγη λοιπόν. Κάποιος άλλος που έχει άποψη? Έλα Σταυρούλα.
5: Εγώ βλέπω τον πόλεμο πολύ διαφορετικά. Προσπαθώ να μην βλέπω τις ειδήσεις και όλα αυτά γιατί μου προκαλούν μια σύγχυση συναισθηματική και προσπαθώ να τις αποφεύγω. Αν δω ένα post ή κάτι, το αποφεύγω συνήθως και δεν θέλω να βλέπω τα παιδάκια συνήθως που είναι εκεί πέρα και καταστρέφεται το σπίτι τους, το σχολείο τους. Είμαι σίγουρη ότι γίνονται για οικονομικούς συμφέροντα, για οικονομικά συμφέροντα. Αυτά.
0: Πάνω Κωνσταντινά.
2: Εγώ βλέπω μια ιστορία που επαναλαμβάνεται, που ο κόσμος δεν το βλέπει, γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι τόσο χειραγωγημένος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δεν γνωρίζει καν την ιστορία για να δει ότι επαναλαμβάνεται.
5: Συμφωνώ.
0: Τι να πω εγώ τώρα, μας άφησε άφωνος η Κωνσταντίνα με την τοποθέτησή της. Καλημέρα στην όμορφη παρέα του Πλατό. Καλή επιτυχία σε εξετάσεις σας, λέει εδώ ο Πέτρος.
5: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα στο Ράδιο Ολιβερίνα και στον Κωνσταντίνο και στην παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει και ο Τάσος. Και μάλιστα για την ιστορική ενημέρωση και τη ροκ και τα παρακλάδια της στο site, λέει εδώ ο Τάσος. Γιατί έχουμε και στο Ράδιο Ολιβερίνα πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα έχετε και από τη Λίζα και το Θάνο και τον Παύλο. Περισσότερος χώρος στα παιδιά στο ραδιόφωνο, λέει εδώ ο Παύλος, και αυτό να ξέρετε ότι είναι μια φοβερή πρόθεση του Ράδιο Αλιβέριενά. Επομένως, αν αυτή τη στιγμή έχετε καταλάβει, θα σας πω καθαρά ιστορικά και δημοσιογραφικά, γιατί και εμένα οι ακαδημαϊκές σπουδές είναι στη δημόσια ιστορία, ότι έχετε καταλάβει το 90% του τι συμβαίνει στους πολέμους. Ότι οι πόλεμοι ουσιαστικά έχουν από πίσω την ιστορία της οικονομίας. Της οικονομίας που έλεγε ο Άνταμ Σμιθ ότι είναι η βάση της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Το θέμα είναι. Πόσο συνεισφέρουν τα social media στο να μεταφέρετε εσείς εκτός από τις προσωπικές σας στιγμές την αλήθεια? Μπορείτε να βρείτε αληθείς εικόνες από τους πολέμους, πιστεύετε στα social για να τις μετακινήσετε? Υπάρχει προπαγάνδα στους πολέμους και βοηθάνε τα social media και τα fake news για να μεταφέρετε η προπαγάνδα στους πολέμους? Σας κάνω το εξής ερώτημα, θα σας πω γιατί κάτι ιστορικά για να το σκεφτείτε. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο Winston Churchill, που ήταν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, έλεγε ότι η προπαγάνδα ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος στον πόλεμο. Και έλεγε και μια φοβερή ρίση ότι το πρώτο θύμα σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια. Το πιστεύετε?

0: Αυτό.
1: Φυσικά, όπως και έγινε και με το Ντουμπάι που γίνανε πολλές διάφορες fake news, πολλά διάφορα fake news, διότι λέγανε ότι στο Ντουμπάι δεν είχε βόμβες, άλλοι ανεβάζανε βιντεάκια που τρέχανε από τις βόμβες, δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω τι έχει γίνει, δεν τα παρακολουθώ. Φυσικά σε κάθε πόλεμο θα υπάρχουν αυτά. Τα fake news, γενικά οι ειδήσει δεν μπορούν, πιστεύω, να βοηθήσουν πέρα από το τι γίνεται, αν γίνεται πόλεμος και αυτά, πέρα από την απλή ενημέρωση την καθημερινή. Και κοιτάνε πώς να χειραγωγήσουν και να ελέγξουν τους πολίτες της χώρας που γίνεται πόλεμος με το φόβο, δηλαδή τους ταΐζει ο τρόμος. Και μέσω του φόβου θα μπορεί πιο εύκολα μια χώρα να καταλάβει την άλλη.
0: Κωνσταντίνο, νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα αποφασίσει να κάνει, αλλά γενικά, αν θε εδώ στο ράδιο Ολιβέρι 1 το καλοκαιράκι να έρθει για ένα ταχύρυθμο, νομίζω ότι θα τον έχω βοηθό εδώ στο. Είμαστε στον αέρα του
1: Θα το
0: Κωνσταντίνου, το
1: σκεφτώ.
0: συνονόματο, διότι θα σα πω ιστορικά ότι πίσω από του πολέμου ο φόβο είναι ο νούμερο ένα κινητήριο δύναμη για να αλλάζει ο κόσμο και να μην αντιδρά κανεί. Και εδώ ουσιαστικά, μια και μιλάμε για παραπληροφόρηση και επειδή ήσασταν και στα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η ερώτηση είναι η εξής. Είχατε μία δυνατότητα να μιλήσετε με Έλληνες Ευρωβουλευτές. Νομίζω με τον κύριο Φαραντούρη, έτσι, και κάποιους άλλους. Την κυρία Κουντουρά, νομίζω.
1: Αλαβάνη,
2: την κυρία Μελέτη και τον κύριο Αλαβάνο.
0: Την κυρία Λεώνα Μελέτη, η οποία είναι και στα μέσα, ήταν και στα μέσα, οπότε γνωρίζει κλπ. Θέλω έτσι, με το χέρι στην καρδιά, τι καταλάβατε από αυτές τις συζητήσεις, πέρα από το μοτίβο ότι έπρεπε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Και εάν τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση σας ελκύει περισσότερο πολιτικά, επειδή είστε νέοι άνθρωποι, σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι στο προκεχωρημένο στάδιο που λέγεται Ευρώπη, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για την γενιά σας, σε σχέση με αυτά που σας προσφέρει ο τόπος μας, η κυβέρνηση δηλαδή η ελληνική. Και αν τελικά η μία υπερδομή καταφέρνει να υπερνικήσει την άλλη. Έλα, Κωνσταντίνα.
2: Καλά, σίγουρα είναι λιγότερο διεφθαρμένη, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Αλλά ακόμα και εκεί πιστεύω ότι υπάρχουν πολιτικά συμφέροντα, όπως και σε κάθε τομέα της ζωής μας.
0: Οι πολίτες όμως της Ευρώπης είναι, φαντάζομαι, αντιλαμβάνεστε ότι τα 500 και πλέον εκατομμύρια είναι, αντιλαμβάνονται τον κόσμο, φαντάζομαι, στην ηλικία που είστε, όπως και εσείς, έτσι δεν είναι. Είστε παιδιά της τεχνολογίας, είναι πολύ πιο εύκολο. Εγώ στην ηλικία σας αλληλογραφούσαμε με γράμματα με μαθητές σε άλλες χώρες. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Εγώ θυμάμαι και δεν ξέρω τώρα, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνω μια έρευνα. Αλληλογραφούσαμε κάποια από την Ιταλία και από το Βέλγιο. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις μια πληροφορία το πώς νιώθουν κάποιοι συνομήλικοί σας στο εξωτερικό. Μέσα από αυτά τα προγράμματα είχατε αυτή την ευκαιρία να δείτε και να γνωρίσετε και άλλα σχολεία. Πραγματικά θέλω να το ρωτήσω αυτό.
3: Είχαμε επίσης κάνουμε αυτό το πρόγραμμα το οποίο μπορείς να συμμετέχεις σε ένα ταξίδι
0: Okay.
3: στο Στρασβούργο και εκεί θα συνεργαστούμε μαζί με άλλα σχολεία που συνεργαζόμαστε ήδη με άλλα
0: Θα
3: σχολεία.
0: πάτε δηλαδή.
3: Νομίζω πάνε συγκεκριμένα σχολεία.
0: Okay.
3: Αναλόγως
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για να πάτε κι εσείς, να τα λέμε στα ραδιόφωνα. Να το λέμε, δεν είναι πρόβλημα.
3: Δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα και άμα δουλέψουμε αρκετά καλά θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε και να κερδίσουμε αυτό το ταξίδι έτσι ώστε να πάμε.
0: Ωραία. Αυτό σημαίνει δουλεύουμε πάνω στο θέμα και ασχολούμαστε περισσότερο, κάνουμε εργασίες. Αυτό ισχύει.
3: Ναι. Έχουμε κάνει podcast, έχουμε κάνει βιντεάκια, έχουμε κάνει πάρα πολλά θέματα. Και έχουμε κάνει συνεδριάσεις μαζί με άλλα σχολεία και με τους ευρωβουλευτές. Και αυτό που έχουμε μάθει και από τα άλλα σχολεία και από τους ευρωβουλευτές είναι ότι προσπαθούν πάρα πολύ οι ευρωβουλευτές για να καταφέρουν να μας προφυλάξουν από τα fake news, από την παραπληροφόρηση. Και όλα τα σχολεία έχουν πρόθεση να συνεργαστούν μαζί μας. Είναι πολύ φιλικά περιβάλλοντα για
0: Μάλιστα.
3: όλες τις σχολείες.
0: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε και ένα κομμάτι κοινωνικοποίησης, ψηφιακής αν μπορώ να την πω, που δεν θα την είχαμε σε διαφορετικό επίπεδο. Και αυτό μου δίνει πάσα και για το υπόλοιπο θέμα, για το επόμενο που θέλω να ρωτήσω. Αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι και δεν σας κόβω, δεσποινής μου και κύριε μου, παρακαλώ.
1: Και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάναμε και μια εκδρομή φέτος, πήγαμε Βιέννη. Κάνανε μια παρουσίαση στα παιδιά σε πολλά σχολεία, δεν θυμάμαι πόσα ήταν. Πήγαμε και φέτος.
0: Ποιο θέμα ήταν της παρουσίασης?
2: Συμμετείχαμε στο 10ο Ευρωπαϊκό
4: συνέδριο στη Βιέννη που του χρόνου θα γίνει το Νοέμβριο στην Ολλανδία.
0: Τέλεια, εξαιρετικά. Και τι παρουσιάσαμε, Γκίνα μου? Ήσουν στην ομάδα, σε βλέπω, ήσουν στην ομάδα, μπράβο.
4: Ήμασταν στο κύκλο της Βιέννης. Το παρουσιάσαμε και σε υπόλοιπα σχολεία της Ελλάδας που είχαν έρθει και αυτοί για τον ίδιο σκοπό και παρουσιάσανε άλλα θέματα αντίστοιχα.
0: Τέλεια. Οπότε εσύ τώρα τι τάξη είσαι?
4: Εγώ είμαι στην πρώτη.
0: Είσαι στην πρώτη. Υπάρχει κάποιος που είναι πρώτη ηλικίου, είσαι εσύ και... Θύμησε μου τώρα, ξεχνά το όνομά της τώρα, κοιτάνε τι έπαθα.
4: Ραφαηλία.
0: Η Ραφαηλία, Παναγία μου, και είναι και αγαπημένος Άγιος, ο Άγιος Ραφαήλ. Λοιπόν, πρώτη ηλικίου λοιπόν εσείς, Σταύλα ξέρω, Χριστίνα.
3: Είμαι στη δεύτερη ηλικία.
0: Δευτέρα. Β. Λοιπόν, ωραία. Άρα λοιπόν τώρα εσείς που είστε λίγο πριν τελειώσετε, γιατί θέλω να το πούμε και αυτό, είναι σημαντικό επειδή μας παρακολουθούν και γονείς. Είπαμε για την παραπληροφόρηση. Θα σας φέρω μία άποψη. Έρχεται από τα πολιτικά πρόσωπα που αυτή την περίοδο έχουν πολύ μεγάλο χρόνο και χώρο στην τηλεόραση. Είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης, είναι άποψη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος κάποια στιγμή απάντησε στον επικεφαλής των ελληνικών χώαξης. Τα ξέρετε αυτά τα ελληνικά χώαξης που κάνουν έρευνα στο Facebook για το τι είναι fake και τι όχι. Κάποια στιγμή ο κύριος Δημήτρης Αλικάκος, που είναι επικεφαλής αυτής της ομάδας, ρώτησε τον κύριο Γεωργιάδη αν αναγνωρίζει καθημερινά στην συνεχόμενη επικοινωνία με τους ψηφοφόρους του μέσω Twitter, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια συνεχόμενη ροή, ότι μπορεί, όπως και εσείς και εμείς καμιά φορά, στην ανακοινοποίηση να κοινοποιήσουμε κάποιο fake news. Και η απάντηση που πήρε από τον Υπουργό είναι ότι δεν μπορώ να ελέγξω τι κοινοποιώ, στο τέλος όμως της ημέρας με τους ψηφοφόρους μου έχω θετικό πρόσημο. Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό ως τοποθέτηση? Σε ένα πρόσωπο πολιτικό, το οποίο ουσιαστικά είναι και opinion maker, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει δημόσιο λόγο, δεν διαμορφώνει την πολιτική. Έλα στα βουλά.
3: Τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να ελέγχουν 2 με 3 φορές τα πράγματα που ανεβάζουν, διότι επηρεάζουν πάρα πολλά άτομα σε όλη τη χώρα. Και επίσης υπάρχουν κάποια άτομα που ό,τι δουν στο ίντερνετ θα το δεχτούν κατευθείαν και δεν θα το ελέγξουν. Δηλαδή. Μπορεί να ανεβάσει το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο κάτι το οποίο να είναι fake news και ένα άτομο να το δει και να το πιστέψει,
0: να το ανακοινοποιήσει,
3: ναι, και να βασίζεται η άποψή του πάνω σε αυτό, πάνω σε κάτι ψεύτικο, αντί να το ελέγξει 2-3 φορές ξανά.
0: Ιωάννα, τι πιστεύεις? Έλα κοντά στο μικρόφωνο σου. Η Ιωάννα με την Κωνσταντίνα εδώ είναι στο κέντρο του τραπεζιού και έχουν το καλύτερο μικρόφωνο. Αλλά δεν το χρησιμοποιούν σωστά. Για πάμε.
2: Έλα, να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Γύρισε το λίγο, μπράβο, έτσι, αυτό που κάνει η Χριστίνα. Τέλεια. Πάμε. Εάν τα πολιτικά πρόσωπα λοιπόν κοινοποιούν fake news και λένε ότι δεν μπορώ να το ελέγξω, τι σημαίνει αυτό?
2: Δεν πιστεύω.
0: Να μην το ελέγχουμε κι εμείς? Δεν τρέχει τίποτα? Η Σταυρούλα είπε πρέπει να το ελέγχουν 5 και 10 φορές. Είναι υπεύθυνοι για να το ελέγχουν. Αυτοί πρέπει να το ελέγχουν πάνω απ' όλα.
2: Ένας κοινός άνθρωπος θα πρέπει να ελέγχει το τι αναβάζει, σε τι αναφέρεται. Πόσο μάλλον ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος που ασχολείται γενικά με τα πολιτικά και είναι πολιτικός, όχι απλά θα πρέπει να προσέχει, θα πρέπει να σκεφτεί περιβολικά για το τι αναβάζει, για το πόσο επηρεάζει τη γνώμη όλων των ανθρώπων γύρω του. Αυτό θέλει.
1: Και ότι σε αυτήν την εποχή που έχουμε φτάσει, social media έχουν όλες τις ηλικίες. Ό,τι και ανεβάσεις, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Σε όλες τις ηλικίες βαθμίδες. Οπότε επηρεάζεις υπερβολικά τη γνώμη των άλλων.
2: Κάθε άνθρωπος που ασκεί επιρροή στο κοινό και έχει βαρύτητα ο λόγος του, είτε επειδή είναι κάποιο σημαντικό πρόσωπο, είτε επειδή απλώς τον ακολουθούν πολλοί άνθρωποι, είτε είναι πολιτικό πρόσωπο, είτε είναι γνωστός, τραγουδιστής, ηθοποιός, στις μέρες μας influencer, πρέπει να προσέχει τι ανεβάζει. Όμως εδώ έρχεται και λίγο το θέμα της ηθικής, ειδικά στην πολιτική. Το συμφέρον, τα λεφτά...
0: Αυτό σας αποτρέπει, από το να συμμετέχετε λίγο περισσότερο και να ψάχνετε ειδήσεις ή να μεταφέρετε ειδήσεις ή ενδεχομένως αργότερα να θέλετε να ασχοληθείτε οι ίδιοι με την πολιτική? Το λέω σοβαρά τώρα αυτό.
2: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά ψάχνω, εννοώ ενημερώνομαι, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είσαι πολιτικοποιημένος και ενημερωμένος, γιατί αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνει κάθε ενεργός πολίτης.
0: Τι σε αποτρέπει?
2: Αλλά δεν το κοινοποιώ.
0: Σε και... αποτρέπει κάτι από το να είσαι ενεργή πολίτης? Από αυτά που βλέπεις. Είπες πριν κάτι για το συμφέρον, για τα σκάνδαλα, για το ότι μερικά πράγματα είναι από πίσω, δεν είναι καθαρά.
2: Ναι, ίσως με στεναχωρεί λίγο η κατάσταση mm-hmm. αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αλλά δεν με αποτρέπει τίποτα από το να ενημερώνομαι, με αποτρέπει από το να κοινοποιώ. Γιατί ο καθένας θα πάρει αυτή την πληροφορία και δεν θα την, ή δεν θα την καταλάβει ή θα την πάρει διαφορετικά. Ή μπορεί αυτό που κοινοποιήσω εγώ να μην είναι και σωστό εν τέλει και κάποιος άλλος να το πάρει σαν σωστό.
0: Εξαιρετικά. Και με αυτή την μπάσα θα πάω στο επόμενο διάλειμμα, γιατί θα γυρίσω να μιλήσουμε λίγο για σχολικό εκφοβισμό, για bullying και τέτοια πράγματα, τα οποία νομίζω ότι και το διαδίκτυο βοηθάει πάρα πολύ. Και...
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
3: Ο ξένος τύπος στο Ράδιο Ελιβέρι 1 της νέας

Γαλλία, Λακρουά, πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι γιατροί χωρίς σύνορα κατηγορούν το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί το νερό ως όπλο της στη Γάζα. Η σχεδιαζόμενη αύξηση του χρέους κατά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταστήσει αυτό το κονδύλι του προϋπολογισμού το μεγαλύτερο του κράτους για το 2026 μπροστά από δαπάνες για την εκπαίδευση. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απειλούνται οι ευρωπαϊκές οικονομίες από το στασιμοπληθωρισμό. Λιμπερασιόν. Μπροστά στις επιθέσεις τζιχαντιστών στο Μαλί, η Συμμαχία των Κρατών του Σαχέλ βρίσκεται σε κακή θέση. Δύο θάνατοι την ημέρα στη δουλειά. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν εν ώψη της εκατόμβης. Η Γαλλία είναι μία από τις χειρότερες ευρωπαϊκές χώρες όσο αφορά την εταιρική θνησιμότητα. Τριτοβάθμια εκπαίδευση, κοινωνική δράση, επιχειρήσεις. Πώς τα ιδρύματα καταχρώνται τις φορολογικές απαλλαγές με πλήρη αδιαφάνεια. Ισπανία, El País. Γνώμη. Ο κίνδυνος να αγνοήσουμε το Μαλί. Η οργανωμένη βία στο κατόφλι της Ευρώπης έχει επιδεινωθεί. Elon Musk, μάρτυρας την πρώτη μέρα της δίκης κατά του OpenAI. Θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους. Η Ευαγγελική Άνοδος στη Μαδρίτη, γεμάτα στάδια διαφημίσεις λεωφορείων και πολιτικές διασυνδέσεις. Ιταλία, La Repubblica, Μαλί, τζιχαντιστές και Τουαρέγ εναντίον της στρατιωτικής χούντας που υποστηρίζεται από τη Μόσχα. Σκοτώθηκε ο Υπουργός Άμυνας. Λίβανος και ντρόουνς από οπτικές ίνες της Χεζμπολά εκτοπίζουν το Ισραήλ. La Stampa. Γνώμη, η επίγουσα ανάγκη για το χάρτη της Ευρώπης. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας συλλέγουν δεδομένα και τα μετατρέπουν σε αποφάσεις, ενώ οι επιλογές πολιτικής εξαφανίζονται. Γερμανία, Süddeutsche Zeitung, ένας βασιλιάς ανεπίσημη διπλωματική αποστολή, αναφορά στην επίσκεψη Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ επικρίνει το ΜΕΡΣ, δεν έχει ιδέα για το Ιράν και τα πυρηνικά όπλα. Γνώμη, η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί, όχι απλώς να διαμαρτύρεται για τον Ντόναλντ Τραμπ. Deutsche Welle, θα τερματίσει ο πόλεμος του Ιράν στην πετρελαϊκή υπεροχή των στενών του Ορμούζ. Ο Τραμπ λέει ότι ο βασιλιάς Κάρολος συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα. Ο πρώτος χρόνος του ΜΕΡΤ συνοδεύτηκε από εντάσεις στο συνασπισμό. Το ακροδεξιό κόμμα κερδίζει. Ηνωμένες Πολιτείες, The Wall Street Journal. Το Ιράν είναι πλημμυρισμένο με τόσο πολύ απόλυτο πετρέλαιο που το κρύβει σε εγκατατελειμμένες δεξαμενές. Η εικόνα του ισχυρού άνδρα του Πούτιν ξεθοριάζει καθώς η Ουκρανία φέρνει τον πόλεμο στη Ρωσία. Πολίτικο. Οι Ρουμάνοι σοσιαλιστές και ακροδεξιοί αποκαλύπτουν σχέδιο για την ανατροπή του Πρωθυπουργού. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη συμφωνία με το Ιράν μπορεί να είναι ο εγωισμός του Τραμπ. The New York Times. Κάτω από τα βιενικά χαμόγελα της Βρετανικής Μοναρχίας κρύβεται ένα στρώμα από ατσάλι. Συντακτική Επιτροπή. Ο στρατός των ΗΠΑ έχασε το πλεονέκτημά του μετά το Ιράν. Όλοι το γνωρίζουν. Κατά κάποιο τρόπο, το πιο αδύναμο έθνος βρίσκεται στην ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Fox News. Η στρατηγική ελέγχου των ναρκωτικών του Προέδρου Τραμπ ανοίγει το δρόμο για οριστικό τερματισμό της κρίσης των ναρκωτικών. Ηνωμένο Βασίλειο. Guardian. Ο Στάρμερ λέει στους βουλευτές να πολεμήσουν μαζί πριν από την κρίσιμη ημέρα για την πρωθυπουργία του. Ο βασιλιάς Κάρολος επαινεί το ΝΑΤΟ και προτρέπει την υπεράσπιση της Ουκρανίας σε βασική ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Η βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων υποφελείται από περισσότερα από 71 εκατομμύρια ευρώ σε γεωργικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. The Times. Οι σύμμαχοι της Αμερικής πρέπει να πιέσουν για να εξουδετερώσουν τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν. Γνώμη. Οι νόμοι των ΗΠΑ για τα όπλα καθιστούν τον Τραμπ σταθερό στόχο. Financial Times.
οι έμποροι της Wall Street ενισχύουν τα ομόλογα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Τα κέρδη συναλλαγών στις UBS τροφοδοτούν την αύξηση των κερδών κατά 80%. Το υποτιθέμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Επστάιν κυκλοφόρησε από δικαστή τον ΗΠΑ. Ισραήλ, Times of Israel. Ο αρχηγός του IDF καταδικάζει την ανήθικη συμπεριφορά των στρατιωτών αναφορά στο σπάσιμο του αγάλματος του Ιησού. Ο Τραμπ φέρεται να λέει στους βοηθούς του να προετοιμαστούν για εκτεταμένο αποκλεισμό του Ιράν. Ο Τραμπ φέρεται να διέκοψε την ναυτική συνοδεία του Ορμούζ αφού η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε τη χρήση του ενωρίου χώρου της. Jerusalem Post. Ανάλυση. Καθώς το Ισραήλ γίνεται κυρίαρχη δύναμη στη Μέση Ανατολή, πού βρίσκεται η Τουρκία? Ευζήν Κεφαλονιά. Ένα καταφύγιο για τον εαυτό σας στο Ιόνιο Πέλαγος. Φτάσετε ως επισκέπτης και αναχωρήστε έχοντας βρει το δρόμο σας πίσω στον εαυτό σας. Η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε την πρόσβαση των ΗΠΑ στον αέριο χώρο, πίεσε τον Τραμπ να σταματήσει το Project Freedom. Κατάρ, Αλζαζίρα, γνώμη. Ο πόλεμος κατά του Ιράν διαβρώνει τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Μπορεί η Ρωσία να χρησιμεύσει ως οικονομική σανίδα σωτηρίας για το Ιράν εν μέσω αποκλεισμού του Ορμούζ? Γνώμη. Τα κράτη θα πρέπει να φορολογήσουν τα προσδόκητα κέρδη από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτήσουν την έξοδό τους από την κρίση. Τουρκία, Μιλιέτ. Ο εναέριος χώρος άνοιξε ξανά στο Ιράν, Κωνσταντινούπολη, Ματσάφ, Μουσκάτ και Πεκίνο. Ο εκπρόσωπος του κόμματος ΑΚΚΠ, ο Μερτσελίκ, αντέδρασε στις δηλώσεις Μακρόν λέγοντας ότι η Γαλλία έχει μία περιττή γενναιοδορία και θράσος χρησιμοποιώντας ακραίας ρητορικής κατά της Τουρκίας. Η ατζέντα σε Ισραήλ και Ελλάδα είναι ο διεπηρετικός βαλιστικός πύραυλος της Τουρκίας. Ινδία, Times of India. Η Κίνα τρυπά 3.413 μέτρα μέσα στον πάγο της Ανταρκτικής για να φτάσει στα κρυμμένα νερά της λίμνης Κιλίν. Θέτοντας σε κίνδυνο τους καθολικούς, ο Τραμπ επιτίθεται ξανά στον Πάπα Λέοντα, περιπλέκοντας ενδεχομένως την επίσκεψη του Ρούμπιο στο Βατικανό αυτή την εβδομάδα. Κίνα, China Daily, γνώμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιλύσει την κρίση με κυρώσεις. Η Κίνα προειδοποιεί για την επαναστρατιωτικοποίηση της Ιαπωνίας εν μέσω αναθεώρησης εγγράφων. Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Ρωσία, Moscow Times. Πρώιμες αποτυχίες για τους Ρώσους μισθοφόρους καθώς η σύγκρουση φουντώνει στο Μαλί. Η Ρωσία δεν θα παρουσιάσει στρατιωτικό υλικό στην παρέλαση της νίκης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα ρωσικά τελωνία κατάσχουν βρετανικά παιδικά βιβλία ως εξτρεμιστική λογοτεχνία. Πράβδα, Πούτιν. Η Ρωσία έτοιμη να πολεμήσει για τα συμφέροντά της στην Αρκτική. Γνώμη. Τα πετροδολάρια είναι μύθος. Ο οικονομικός αναλυτής εξηγεί τους νέους κανόνες του παγκοσμίου εμπορίου. Ο Ζελένσκι απειλεί το Ισραήλ για τη διαμάχη για το ρωσικά σιτηρά. Το Ισραήλ απαντά εν μέσω σιτιστικής κρίσης. Μάγκα, πότε ήτανε ποτέ μεγάλη η Αμερική?

0: Ήταν ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

Επόμενο απόσπασμα από τα Best, είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, απόσπασμα από τους χθεσινούς συμφοιτητές.

Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών. Στο Ράδιο Λιβεριένα, της νέας εποχής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Αλιβέρι 1, στην εκπομπή Συμφοιτητές. Στο μικρόφωνο ο Γκουλιώνης Δημήτρης. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή είναι μια εξαιρετικά σύνθετη και επικίνδυνη φάση ισορροπίας, όπου πίσω από τις δηλώσεις για διαπραγματεύσεις συνεχίζεται κανονικά, ενώ συνεχίζεται και η στρατιωτική πίεση και ευρύτερα η γεωπολιτική σύγκρουση στην περιοχή. Με σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται τόσο από την Ουάσιγκτον όσο από το Τελαβίβ, την Τεχεράνη αλλά και τη Βηρυτό, φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να εμφανιστεί αδύναμος, αλλά ταυτόχρονα κανείς δεν δείχνει έτοιμος να περάσει μια ολοκληρωτική περιφερειακή σύγκρουση. Τουλάχιστον όχι ακόμη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν, μιλώντας για μια καλή κατάσταση συνομιλίες, χωρίς όμως να δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα ή συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και αυτό έχει τη δικιά του σημασία. Εδώ οφείλουμε να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Το σχέδιο ελευθερίας, όπως είχε ονομαστεί το σχέδιο ναυτικού αποκλεισμού, το οποίο τελικά ακυρώθηκε, σταμάτησε, έγινε σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, μάθαμε, της Washington Post, λόγω της άρνησης της Σαουδικής Αραβίας να δώσει τον εναέριο χώρο της. Μάλιστα, σύμφωνα και με το NBC που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Σαουδάραβες ήταν έντονα εκνευρισμένοι γιατί ευνηδιάστηκαν με αυτή την απόφαση για τον ναυτικό αποκλεισμό και αυτή την επιχείρηση που, όπως είπαμε, την είχε ονομάσει σχέδιο ελευθερίας. Βάλτε δε και στην εξίσωση ότι το αμερικανικό δεκαετές ομόλογο τσίμπησε απόδοση φτάνοντας κοντά στο 5%. Έτσι λοιπόν ήταν μονόδρομος για τον Αμερικανό ηγέτη, τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει την επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας και να κάτσει τρόπον τεινά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Φίλες και φίλοι, η Ουάσιγκτον δείχνει ότι θέλει να κρατήσει ανοιχτό το διπλωματικό διάβολο, κυρίως γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι μια ανεξέλεγκτη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή θα είχε τεράστιο στρατιωτικό, ενεργειακό, το οποίο το βλέπουμε, και οικονομικό κόστος, το οποίο επίσης βλέπουμε, αν και μετά την απόφαση και την ανακοίνωση ότι υπάρχει μια, πλησιάζουμε κοντά στη λήξη του πολέμου, είδαμε ότι αποκλιμακώθηκαν σοβαρά οι τιμές του πετρελαίου, κατεβαίνοντας κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι Brent. Την ίδια στιγμή όμως οι εξελίξεις αποκαλύπτουν και κάτι άλλο. Τον έτερο σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ, το οποίο δεν εμπιστεύεται εύκολα μια νέα αμερικανική συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Χαρέτς, ακόμη και ο επικεφαλής των Ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, εμφανίζονται αρνητικοί απέναντι σε αυτή τη συμφωνία που φαίνεται να συζητείται. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί δεν πρόκειται για πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της κυβέρνησης Νετανιάχου, η οποία πιέζεται από παντού, και ο ίδιος ο Νετανιάχου, ο οποίος κινδυνεύει σε εκλογές Οκτωβρίου να μην εκλεγεί πάλι πρωθυπουργός, αλλά μιλάμε για μια αντίδραση που προέρχεται από τον ίδιο τον πυρήνα του Ισραηλινού μηχανισμού ασφαλείας. Το βασικό πρόβλημα για την Ιερουσαλήμ είναι ο φόβος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν μια προσωρινή σταθεροποίηση για να μπορέσουν να ερεμήσουν τις αγορές, αλλά και για να ερεμήσουν το εσωτερικό των ΗΠΑ, ενώ το Ιράν από την άλλη πλευρά θέλει να διατηρήσει τις στρατηγικές κρίσιμες δυνατότητες του ανέπαφες. Με απλά λόγια, το Ισραήλ φοβάται μια συμφωνία που θα μειώσει προσωρινά την ένταση, αλλά δεν θα εξουδετερώσει πραγματικά την Ιρανική απειλή. Δηλαδή την απειλή που φοβάται το Ισραήλ, το βαλιστικό πρόγραμμα αλλά και το πυρηνικό πρόγραμμα. Και ενώ εξελίσσονται όλα αυτά στο διπλωματικό πεδίο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Πού? Μα φυσικά στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν το νότιο Λίβανο, και φαίνεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή λειτουργεί πλέον ως σταθερό μέτωπο χαμηλής αλλά διαρκούς ένταση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, τους πρόξεις, που λέμε στα αγγλικά, ή αλλιώς τους αντιπρόσωπους του Ιράν σε εκείνη την ευαίσθητη περιοχή. Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, όμως στο πεδίο δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία που να δείχνουν πραγματική αποκλιμάκωση. Στην ουσία, όλες οι πλευρές διατηρούν μια υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, θα λέγαμε. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν επίσης αποκαλύψεις πάλι από αμερικανικά έντυπα σχετικά με τα πρόσφατα πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων. Δορυφορικές εικόνες και ανεξάρτητες αναλύσεις υποστηρίζουν ότι το Ιράν κατάφερε να πλήξει πολύ περισσότερους στόχους από όσους είχαν αρχικά ανακοινωθεί δημόσια. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι κρίσιμο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δείχνει ότι η πραγματική εικόνα των επιχειρήσεων πιθανόν ήταν πιο δύσκολη για τις ΗΠΑ από όσο

Ειδικούς αναλυτές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και πολύ δύσκολα μπορούν να αναχαιτιστούν. Έτσι λοιπόν στη Μέση Ανατολή βλέπουμε ότι η εικόνα ισχύως παίζει τεράστιο ρόλο. Καμία πλευρά δεν θέλει να δείξει ότι πιέζεται ή υποχωρεί. Γι' αυτό και το Ιράν προσπαθεί να παρουσιάσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ όχι ως αποτέλεσμα πίεσης, αλλά ως αναγνώριση της περιφερειακής τους ισχύως. Οι δηλώσεις περί εθνικής κυριαρχίας, αμυντικών συνεργασιών και μιας ανεξάρτητης διπλωματίας του Ιράν εντάσσονται ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική. Το Ιράν αυτή τη στιγμή θεωρεί, τουλάχιστον δημόσια, όπως εκφράζεται από το καθεστώς κυρίως των φρουρών της Επανάστασης, ότι μιλάμε για μια ταπείνωση των Αμερικανών στο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Εδώ οφείλουμε να ομολογήσουμε όμως κάτι. Παρά τις κυρώσεις και τη διεθνή πίεση, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό περιφερειακό δίκτυο επιρροής. Από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο μέχρι τις σιητικές πολιτοφυλακές του Ιράκ και συμμάχους στην Ιεμένη, το Ιράν έχει διατηρήσει τους μηχανισμούς πίεσης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, χθες το βράδυ υπήρξαν αναφορές ότι στο Ερμπίλ, την αυτόνομη κουρδική κοινότητα μέσα στο Ιράκ, όπου σταθμεύουν Αμερικανικές δυνάμεις, δέχθηκαν επίθεση στρατιωτικές Αμερικανικές βάσεις από ντρόνους τα οποία εκτοξεύτηκαν από το Ιράν ή από Ιρανικές σιητικές πολιτοφυλακές που δρούν στο εσωτερικό του Ιράκ. Αυτό και μόνο εξηγεί γιατί οι ΗΠΑ εμφανίζονται προσεκτικές στο θέμα της γενίκευσης του πολέμου, γιατί μια γενικευμένη σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή, να επηρεάσει τις διεθνείς αγορές όπως το είχε ήδη κάνει ενέργειας και να δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Ταυτόχρονα όμως, ούτε η Αμερικανική πλευρά ούτε το Ιράν έχουν και μεγάλα περιθώρια υποχωρήσεων γιατί θα έχουν πολιτικό αντίκτυπο στο εσωτερικό τους. Ο Τραμπ θέλει να εμφανιστεί ως ηγέτης που μπορεί να επιβάλλει συμφωνίες χωρίς να εμπλέκει τις ΗΠΑ σε μακροχρόνιους πολέμους. Πολέμους οι οποίοι χρειάζονται πολλά χρήματα, χρειάζονται την κατανάλωση μεγάλου στρατιωτικού υλικού και βέβαια ενδεχομένως τη θυσία, να το πούμε έτσι, Αμερικανών στρατιωτών. Από την άλλη, και η Ιρανική ηγεσία γνωρίζει ότι οποιαδήποτε εικόνα υποχώρησης στην Ουάσιγκτον μπορεί να θεωρηθεί εσωτερικά αλλά και περιφερειακά ως αδυναμία. Υπήρξαν δημοσιεύματα και μάλλον ισχύουν, να είμαστε ειλικρινείς, ότι η Φρουρή της Επανάστασης είναι πολύ δυσαρεστημένη με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραχτσί, γιατί τον θεωρεί έναν μετριοπαθή και φαίνεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είναι έτοιμος να συζητήσει για μια, να το πούμε, ανασυγκρότηση του καθεστώς. Σας θυμίζει κάτι λέξη? Είναι η περίφημη περεστρόικα. Όμως ιστορικά έχουμε δει ότι όποτε γίνεται κάτι τέτοιο, μια περεστρόικα δηλαδή, ένα καθεστώς χάνει τη μονοσήμαντη φύση του, οπότε και καταραίει. Κάτι τέτοιο πολύ δύσκολα η Φρουρή της Επανάστασης και γενικά το Ισλαμικό καθεστώς θα αφήσει να συμβεί, γι' αυτό και φαίνεται ότι στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχει αυτή η διχογνωμία. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται μια εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση. Διαπραγματεύσει από τη μία πλευρά, στρατιωτική πίεση από την άλλη. Μια δημόσια ρητορική, κυρίως από τις ΗΠΑ, υπέρ της αποκλιμάκωσης, αλλά παράλληλα προετοιμασία όλων για το ενδεχόμενο νέα σύγκρουση. Σιγά σιγά οι Αμερικανοί, όπως είχαν πει και στην προηγούμενη εκπομπή οι συμφοιτητές, έχουν κατεβάσει σχεδόν το σύνολο της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, μια μεραρχία που αριθμεί περίπου 25.000 άντρες, με τεράστια δύναμη, με τεράστια ισχύ πυρός. Που σημαίνει ότι στο τραπέζι είναι και οι χερσαίες επιχειρήσεις, είτε κατάληψη των στενών του Ορμούς, είτε κατάληψη των νησιών στο στενό του Ορμούς ή του περίφημου νησιού Χάργ στο βόρειο κομμάτι των στενών του Ορμούς, το νησί Χάρκ, το οποίο από εκεί μπαίνουν τα πετρέλαια του Ιράν και προμηθεύονται τα πετρελαιοφόρα για να τα πάνε σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι, όπως έχουμε πει και το γνωρίζετε πια όλοι, ότι το 1 πέμπτο του πετρελαίου διακινείται μέσω του παγκόσμιου πετρελαίου, διακινείται μέσω των στενών του Ορμούς. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της παρούσας κρίσης λοιπόν είναι αυτό, το ενδεχόμενο μιας νέας σύγκρουσης. Δηλαδή, καμία πλευρά δεν φαίνεται να επιδιώκει άμεσα έναν μεγάλο πόλεμο. Αλλά όλες οι πλευρές συνεχίζουν κινήσεις που αυξάνουν καθημερινά τον κίνδυνο ενός λάθους. Ένας λάθος υπολογισμός που μπορεί να φέρει μια σύραξη. Και επειδή κάποιος επέλεξε συνειδητά τη γενικευμένη σύγκρουση, αλλά επειδή όλοι πίστεψαν ότι μπορούν να πιέσουν λίγο περισσότερο χωρίς να χαθεί ο έλεγχος, αυτό είναι ένα ρίσκο το οποίο δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να το πάρουν ούτε οι ΗΠΑ, αλλά ούτε και το Ιράν. Οπότε φίλες και φίλοι, το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Αν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν προχωρήσουν, μπορεί να υπάρξει μια

προσωρινή αποκλιμάκωση και γιατί όχι μια ειρήνευση. Αν όμως καταρρεύσουν, τότε η περιοχή μπορεί να επιστρέψει πολύ γρήγορα σε ένα σενάριο πια ανοιχτής στρατιωτικής αντιπαράθεσης και δεν αποκλείεται και η χερσαία επέμβαση από την πλευρά των Αμερικανών. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ακόμα μια κρίσιμη παράμετρος. Υπάρχει μια δυσπιστία μεταξύ των ίδιων των συμμάχων. Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ περνούν μια δύσκολη περίοδο, καθώς το Ισραήλ φοβάται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να σταματήσουν τον πόλεμο για να ηρεμήσουν και το εσωτερικό τους, μπορεί να αποδεχθούν έναν συμβιβασμό που δεν θα εξουδετερώνει ουσιαστικά την Ιρανική επιρροή. Από την άλλη, η Ουάσιγκτον γνωρίζει ότι μια ανεξέλεγκτη Ισραηλινή κλιμάκωση θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα κάθε διπλωματική προσπάθεια. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε μια ενδιάμεση φάση, ούτε σε πραγματική ειρήνη, ούτε σε ανοιχτό ολοκληρωτικό πόλεμο. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό, και πώς μπορεί να μην είναι έτσι, όταν οι Αμερικανοί έχουν συγκεντρώσει περίπου το 30% της αεροναυτικής τους δύναμης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είμαστε λοιπόν στη φάση όπου η διπλωματία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και πολιτικά παιχνίδια εξελίσσονται ταυτόχρονα. Και ίσως αυτό να κάνει την κατάσταση λίγο πιο επικίνδυνη. Γιατί όλοι μιλούν για συμφωνία ειρήνευσης, αλλά όλοι συνεχίζουν να προετοιμάζονται σαν να θεωρούν πιθανή και μία σύγκρουση. Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και στο επόμενο μέρος θα συζητήσουμε τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στην Κίνα, στη Ρωσία, αλλά και στον ΟΠΕΚ και πώς αυτοί οι τρεις επηρεάζονται και κυρίως πώς η Κίνα και η Ρωσία επωφελείται από αυτόν τον πόλεμο.

Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε μετά από το μικρό μας διάλειμμα και είπαμε ότι θα μιλήσουμε για την Κίνα, την Ρωσία αλλά και τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚ, όπως αυτές οι εξελίξεις ορίζονται πια από αυτήν την γεωπολιτική καταιγίδα που έχει ξεκινήσει, τολμούμε να πούμε και το έχουμε πει από τους συμφοιτητές, από τον Οκτώβριο του 23, όποτε και έγινε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και έχει κορυφωθεί με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Αυτή η κρίση λοιπόν στη Μέση Ανατολή δεν αλλάζει μόνο τις στρατιωτικές και διπλωματικές ισορροπίες όπως είπαμε και στο προηγούμενο και πριν το διάλειμμα. Αλλάζει ήδη και τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Και όσο παραμένει αβέβαιη η κατάσταση γύρω από τα στενά του Ορμούζ, τόσο περισσότερο φαίνεται να ενισχύονται δύο δυνάμεις, η Ρωσία και η Κίνα. Το Ορμούζ, όπως είπαμε, είναι ίσως το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα στον πλανήτη, με το 20% του πετρελαίου παγκοσμίως να περνά από εκεί, να διεκπεραιώνεται από το στενό του Ορμούζ. Όταν λοιπόν η ναυσιπλοεία περιορίζεται ή απειλείται, ολόκληρη η διεθνής αγορά ενέργειας μπαίνει σε κατάσταση συναγερμού. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τη Μόσχα. Η Ρωσία βλέπει τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν λόγω της κρίσης και ήδη καταγράφει αυξημένα έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας. Σύμφωνα με το Reuters, η άνοδος των τιμών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν επιτρέπει πλέον στη ρωσική οικονομία να επανεκκινήσει αγορές συναλλάγματος και να ενισχύσει τα κρατικά της αποθέματα. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χρειάστηκε να κάψει πάρα πολύ μεγάλο όγκο συναλλαγματικού αποθέματος του Ιράν προκειμένου να υποστηρίξει την ιρανική οικονομία ύστερα από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση. Το πιο χαρακτηριστικό όμως παράδειγμα είναι, φίλες και φίλοι, η Ιαπωνία. Το Τόκιο, που μετά την εισβολή στην Ουκρανία είχε περιορίσει σημαντικά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, τώρα επιστρέφει αναγκαστικά σε ρωσικές προμήθειες εξαιτίας της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα, η Ιαπωνία παρέλαβε ξανά ρωσικό αργό μέσω του Τσακαλίν 2, είναι αγωγός, επειδή η αστάθεια στο Ορμούς δημιουργεί σοβαρούς φόβους για την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικά. Δείχνει ότι όταν η Μέση Ανατολή αποσταθεροποιείται, πολλές ασιατικές οικονομίες, ακόμα και στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, αναγκάζονται να στραφούν ξανά προς τη Ρωσία για να εξασφαλίσουν ενέργεια. Με λίγα λόγια, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή λειτουργεί ως έμεσος μηχανισμός επαναφοράς της Ρωσίας στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Κάτι το οποίο το έχουμε θίξει στους φοιτητές μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, το επιθυμεί και ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ήδη έχει άρει αρκετές από τις κυρώσεις εναντίον ρωσικών εταιριών και του ρωσικού κράτους για να μπορέσει να φέρει φθηνό φυσικό αέριο και πετρέλαιο ακόμα και στην Ευρώπη. Είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε σε μια άλλη εκπομπή. Την επαναφορά δηλαδή του ρωσικού φυσικού αερίου δια της πλαγίας οδού και ειδικά μέσω του ΤΑΠ από το Αζερμπαϊτζάν, όπου αναμειγνύεται ρωσικό αέριο και μέσω Τουρκίας έρχεται στην Ευρώπη, αλλά αυτό σε μια άλλη εκπομπή. Την ίδια στιγμή η Κίνα επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την κρίση διαφορετικά. Το επικίνδυνο δεν ωφελείται σε καμία περίπτωση άμεσα από το κλείσιμο του Ορμούς, γιατί παραμένει ο μοναδικός και ο τεράστιος εισαγωγέας ενέργειας από το Ιράν και εξαρτάται σημαντικά από το στενό του Ορμούς στη Μέση Ανατολή. Όμως τα τελευταία χρόνια χτίσει μια στρατηγική θα μας επιτραπεί έκφραση διπλής ασφάλειας. Τεράστια αποθέματα πετρελαίου, διαφοροποίηση προμηθευτών και κυρίως ενίσχυση των χερσαίων ενεργειακών διαδρομών από τη Ρωσία και την Κεντρική Ασία, δηλαδή με αγωγούς. Αυτό σημαίνει ότι ενώ η Δύση επηρεάζεται άμεσα από την αστάθεια στον κόλπο, η Κίνα μπορεί να απορροφήσει μέρος του σοκ καλύτερα από άλλες οικονομίες. Και όσο η κρίση παρατείνεται, τόσο περισσότερο αυξάνεται η σημασία των ρωσοκινεζικών ενεργειακών σχέσεων. Στην πραγματικότητα, τι βλέπουμε, φίλες και φίλοι, είναι μια σταδιακή, βλέπουμε τη σταδιακή μετατόπιση του ενεργειακού κέντρου βάρους της Ευρασίας. Η Ρωσία χρειάζεται αγορές για να παρακάψει δυτικές κυρώσεις, οι οποίες είπαμε τώρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σιγά σιγά τις παίρνει πίσω. Η Κίνα χρειάζεται ασφαλείς ενεργειακές ροές που να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από θαλάσσια περάσματα, τα οποία βέβαια ελέγχονται από τις ΗΠΑ. Και η κρίση στη Μέση Ανατολή φέρνει ακόμα πιο κοντά αυτές τις δύο στρατηγικές ανάγκες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτόν τον γεωπολιτικό, ας μας επιτραπεί έκφραση, οριμαχθώ, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Ημιράτων από τον ΟΠΕΚ και από τον ΟΠΕΚ Plus. Ήταν μια εξέλιξη η οποία ευνηδίασε αρκετούς και είναι το μεγαλύτερο ρήγμα στον οργανισμό εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα Εμιράτα διαφωνούσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τις ποσοστές παραγωγής και θεωρούσαν ότι περιορίζεται τεχνητά η δυνατότητά τους να αυξήσουν εξαγωγές, άρα περιορίζονταν και το μερίδιο αγοράς, άρα και τα έσοδά τους. Μιλάμε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τεράστια δυνατότητα παραγωγής, άντλησης και εξαγωγής πετρελαίου, αργού πετρελαίου. Και η συγκυρία βέβαια δεν είναι τυχαία. Με το Ορμούς σε κατάσταση κρίσης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Είναι αυτό που η γεωγραφία δίνει πολλές φορές τη λύση. Τον αγωγό και το λιμάνι της Φουτζέιρα,
που επιτρέπουν εξαγωγές παρακάμπτοντας τα στενά. Γιατί δεν βλέπουν τα στενά στην ουσία, είναι από την άλλη πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να λειτουργήσουν πιο αυτόνομα από άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόλπου. Γι' αυτό και το Ιράν στις τελευταίες επιθέσεις πριν την πάυση των επιχειρήσεων που φαίνεται ότι συμφωνήθηκε χθες αργά τα ξημερώματα, οι Ιρανοί χτύπησαν αυτό το λιμάνι της Φουτζέιρα προσπαθώντας να αποκόψουν τη δυνατότητα αυτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ΟΠΕΚ πλέον εμφανίζεται όμως πιο αδύναμος και πιο διχασμένος. Και αυτό ποιον βολεύει, μα φυσικά τη Ρωσία και την Κίνα. Γιατί όσο μειώνεται η συνοχή του παραδοσιακού αραβικού ενεργειακού μπλοκ, τόσο αυξάνεται η ανάγκη για νέες συμμαχίες, νέες διαδρομές, νέες οδεύσεις και νέες αγορές. Η Μόσχα βλέπει υψηλότερες τιμές και αυξημένη ζήτηση. Η Κίνα από την άλλη επιταχύνει την ενεργειακή της αυτονόμηση και ενισχύει τους δεσμούς με τη Ρωσία. Και η Δύση, ασθμένουσα Δύση και κυρίως η Ευρώπη, διαπιστώνει ότι μια κρίση στη Μέση Ανατολή δεν αποσταθεροποιεί, συγγνώμη, μόνο την περιοχή, αλλά επιταχύνει και τη δημιουργία ενός πιο πολυπολικού ενεργειακού συστήματος. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο κρίσιμο στοιχείο αυτής της κρίσης. Ότι πίσω από τον πόλεμο, τις τιμές του πετρελαίου και την αγωνία για το, και την αγωνία για το Ορμούς εξελίσσεται μια βαθύτερη γεωπολιτική αναδιάταξη, μια βαθύτερη γεωπολιτική ανακατανομή ισχύως. Αυτή η ανακατανομή ισχύως ενισχύει σταδιακά τον άξονα Μόσχας Πεκίνου και ταυτόχρονα αποδυναμώνει την παλιά ενεργειακή αρχιτεκτονική όπως την ξέραμε του ΟΠΕΚ, του Αραβικού Συνδέσμου, ο οποίος είχε κυριαρχήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Φίλες και φίλοι, θα ακολουθήσει ακόμα ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα μιλήσουμε τις εξελίξεις τις τελευταίες που αφορούν την Ελλάδα και τις ενέργειες που κάνει για να σταθεροποιηθεί και να αναδειχθεί ως ένας γεωπολιτικός σύμμαχος της Δύσης στην περιοχή.

Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε μετά το μικρό διάλειμμα και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η ελληνική διπλωματία επιχειρεί αυτήν την περίοδο να τοποθετήσει τη χώρα σε ένα πιο ενεργό γεωπολιτικό ρόλο μέσα στη γενικευμένη κρίση της Μέσης Ανατολής, αξιοποιώντας τόσο τη στρατηγική θέση της Ελλάδας, όσο και τη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια ενεργειακή αλυσίδα. Το βασικό μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα είναι ότι θέλει να εμφανιστεί ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στην τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στο Αμάν, όπου τόσο ένας υπουργός εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτσος, όσο και ένας πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για μια συνεργασία που μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας ειρήνης σε μια περιοχή που βρίσκεται σε συνεχή αναταραχή. Μην ξεχνάμε ότι η Ιορδανία είναι από τα λίγα κράτη στην περιοχή τα οποία είναι στενός σύμμαχος από παλιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια βοήθησε πάρα πολύ πέρσι στις επιθέσεις του Ιράν, συμβάλλοντας στην αεράμινα του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση στέλνει και ένα δεύτερο μήνυμα, εξίσου στρατηγικό, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στην ασφάλεια των στενών του Ορμούς. Ο ένας υπουργός εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, δήλωσε ανοιχτά ότι η Αθήνα στηρίζει διεθνείς πρωτοβουλίες για την ασφαλή διέλευση πλοίων και η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συμβάλλει επιχειρησιακά σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως καταλαβαίνετε. Η Ελλάδα, διαθέτοντας ένα από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο και μεγάλο μέρος της ελληνόκτης ναυτιλίας περνά από τον περιστικό κόλπο του Ορμούς. Επομένως, η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών δεν είναι μόνο θέμα διεθνούς πολιτικής, αλλά αποτελεί και άμεσο εθνικό οικονομικό συμφέρον. Ωστόσο, η Αθήνα προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Ζένδιας, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε ελληνική συμμετοχή σε αποστολές του Ορμούς θα γίνει μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και όχι με τρόπο που θα μπορούσε να μπλέξει τη χώρα σε άμεση στρατιωτική σύγκρουση. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά κινείται και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ξέρετε πώς λειτουργεί η Ευρώπη, πώς λειτουργούν οι Βρυξέλλες. Πάνε με πολύ αργούς ρυθμούς, αλλά πρέπει η Ευρώπη να ξυπνήσει. Και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορούμε να πούμε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Με την ένταση στη Μέση Ανατολή και την αβεβαιότητα γύρω από τον Τραμπ και οι πιέσεις του ΝΑΤΟ, και πιέσει τον ΝΑΤΟ μάλλον, με τον Τραμπ να απειλεί κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και απαιτεί την ομόφωνη απόφαση τόσο της Γερουσίας και του Κογκρέσου, δηλαδή της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οπότε αυτή η κρίση φέρνει πιο κοντά την Αθήνα και το Βερολίνο κυρίως στο ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας. Η Ελλάδα και η Γερμανία εμφανίζονται να συζητούν πλέον πιο σοβαρά την ανάγκη μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία Ευρώπη, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν λιγότερο προβλέψιμες. Βέβαια, μην γελιέστε, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα δεν ήταν μόνο η σύσφιξη των σχέσεων και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Συμμαχίας, αλλά αφορούν και τα εξοπλιστικά προγράμματα, μιας και η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει προσκοληθεί στην Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας τη Γερμανία απ' έξω. Οπότε οι Γερμανοί, σώντας τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, είπαν: εμείς, κύριε Μητσοτάκη, δεν θα πάρουμε κάτι. Και κυρίως επενδύουν στην απόφαση της Ελλάδος να εξυγχρονίσει τον στόλο των υποβρυχίων και να αγοράσει καινούρια. Έχοντας μεγάλη παράδοση η Ελλάδα στα γερμανικά υποβρύχια και έχοντας κατασκευάσει και 4 υποβρύχια εδώ, οι Γερμανοί θεωρούν ως φυσική συνέπεια η Ελλάδα να προτιμήσει τα γερμανικά υποβρύχια, τα μεγάλα γερμανικά υποβρύχια, τα U212, τα οποία θα μπορούν να δρουν με ασφάλεια και με αξιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί εκεί θέλουμε άλλα υποβρύχια, πιο μεγάλα, με μεγαλύτερες δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά την μεταφορά οπλισμού. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια της Αθήνας να εξασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια για να ενισχύσει τη θέση της ως βασικό πυλώνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αμερικανική διάσταση όμως. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τον Ιούλιο αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας ή Υπουργός Πολέμου καλύτερα, Χέξεθ, ενώ συζητείται ακόμη και πιθανή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο 2026, όπως πολλάκι μας έχει ενημερώσει η πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Γκυλφόιλ. Αυτό δείχνει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να θεωρούν την Ελλάδα ένα στρατηγικό εταίρο στην περιοχή, σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά σταθής και οι σχέσεις Ουάσιγκτον Άγκυρας δεν είναι πάντα προβλέψιμες. Δεν διάβουν και τον καλύτερό τους βίο, αν και η Άγκυρα έχει έναν πιστό σύμμαχο των Αμερικανών, τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, τον κύριο Μπάρακ, ο οποίος δρά στην ουσία ως λομπίστας των τουρκικών συμφερόντων. Οπότε, την ίδια ώρα όμως και η Αθήνα επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό και το μέτωπο των ηλεκτρουργικών. Ο Δένδιας, ο κύριος

0: Πάντως αυτό, φίλες και φίλοι, θα πρέπει σύντομα να λύσουμε και το Κυπριακό. Και εκεί είναι το ζήτημα το κέριο και πολλοί φοβούνται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ευχαρίστως να έρθει στην Ελλάδα να τον υποδεχθούμε, όπως είπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα έχουμε την καλύτερη φιλοξενία για τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως πάντα κάνουμε σε όλους τους ξένους ηγέτες, αλλά υπάρχουν φωνές μέσα στο εσωτερικό της κυβέρνησης που λένε ότι μπορεί να πετάξει καμία ρουκέτα, να μας επιτραπεί η έκφραση, ο Ντόναλντ Τραμπ, του στυλ επιτέλους βρείτε με την Κύπρο και να προτείνει και μία λύση ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Μία λύση η οποία θα μας φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Λοιπόν, τώρα, το αν αυτό θα μετατραπεί, δηλαδή αυτή η προσπάθεια της Ελλάδος να καταστεί κόμβος στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, εάν αυτή η ενέργεια θα μετατραπεί σε πραγματική γεωπολιτική αναβάθμιση ή θα φέρει μεγαλύτερους κινδύνους εμπλοκής της Ελλάδος, είναι κάτι που θα φανεί το επόμενο διάστημα. Γιατί όσο η κρίση στους ορμούς και στη Μέση Ανατολή βαθαίνει, τόσο πιο γίνεται δύσκολο για χώρες όπως η Ελλάδα να ισορροπούν ανάμεσα σε παραδοσιακές συμμαχίες όπως με τις αραβικές χώρες, να ισορροπούν τα οικονομικά συμφέροντα και την ανάγκη να μην βρεθούν στο επίκεντρο μιας μεγαλύτερης σύγκρουσης που πολλές φορές, που μάλλον αυτή η σύγκρουση δεν θα είναι για το δικό μας καλό ή μάλλον δεν θα εξυπηρετεί ενδεχομένως τα δικά μας συμφέροντα ή με πρόφαση εξυπηρέτηση των δικών μας συμφερόντων, να βρεθούμε μέσα σε μια γενικευμένη σύγκρουση. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η εκπομπή «Οι Συμφοιτητές», μια πυκνή εκπομπή γιατί τα γεγονότα είναι πυκνά. Καλό βράδυ και εις το επανακούιν.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ. Είμαστε δυνατά, πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το υπέροχο site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή φυσικά για το υπέροχο πρόγραμμά μας και για να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας. Και μιας και ανέφερα το πρόγραμμα, παιδιά μου, σήμερα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και δεν αλλάζουμε στεδμούλη μετά το μουσικό ξυπνητήρι, διότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά, 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, και το βράδυ στις 10 έρχεται ο Χρήστος Μπίλιος στο Ιώδες του Φάσματος. Αλλά και τα Σαββατοκύριακα, αγάπες μου, το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι νούμερο 1, διότι, παιδιά μου γλυκά και αγαπημένα, 7 η ώρα τα απογεύματα Σάββατο και Κυριακή έχουμε The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Στις 8:30 έχουμε το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον υπέροχο Ευάγγελο Δουλγερίδη. Και στις 9 η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Οπότε και τα Σαββατοκυριακά μένουμε εδώ. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber, και δεν ξεχνάμε, αγάπες μου, ότι τρέχει ο διαγωνισμούλης που έχουμε σε συνεργασία με τον εκδοτικό Οίκο Καλέντη για 2 υπέροχα αντίτυπα του νεανικού βιβλίου «Λόρδος Βίρων» και «Έλγιν». Πώς θα πάρετε τώρα συμμετοχή, θα με ρωτήσετε, και θα σας απαντήσω αμέσως. Στέλνετε τη λέξη βιβλία στο Viber του σταθμού μας στο 697-25-32-700 καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και του Σαββατοκυριακού, και τη Δευτέρα εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι στις 12 η ώρα, λίγο πριν τα ζωδιάκια μας. Θα ανακοινώσουμε τους 2 νικητές. Πάμε εμείς να ακούσουμε 2 υπέροχα τραγουδάκια, και φυσικά έρχομαι διότι έχω κάτι θεματάκια σήμερα, φωτιά και λαύρα.

0: σαν εφήμερα.
1: Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, εννοείται Νίνο καλημέρα και σαν έρθει η μέρα από Σταβέντο και Ήβη Αδάμου. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, σήμερα ο Κερούλης δεν είναι πολύ στα καλά του, αλλά δεν πειράζει και να έχουμε ξυπνήσει λίγο καλά. Κερούλη, μείνε συντονισμένος μαζί μας και θα σου ανεβάσουμε και εσένα τη διάθεση. Δεν πειράζει αγάπες μου, και λίγο βροχούλα να πέσει, το καλοκαίρι είναι στην πόρτα μας και μας χτυπάει. Σου λέει, έλα ανοίχτε μου σας παρακαλώ πολύ να μπω, ο καιρός δεν είναι καλά. Λοιπόν, σήμερα που λέτε, σας έχω έρθει με ένα θεματάκι που αφορά λίγο την ιστορία. Εντάξει, ιστορία δεν θα κάνουμε όπως κάνουμε στο σχολείο, αλλά σας έχω ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματάκι για να μάθουμε. Είχα μία συζήτηση εχθές με κάτι φίλες μου, μιλάγαμε έτσι στα social μέσα και συζητάγαμε ότι θέλω να πάω να πάρω ένα παπούτσι καλό γιατί έχω βάφτιση τον Αύγουστο και θέλω ένα καλό πατούμενο βρε παιδί μου και εγώ, αλλά χωρίς τακούνι. Και μου λένε, γιατί βρε Σιάννα μου δεν φοράς τακούνι? Το τακούνι είναι, προσδίδει θηλυκότητα στη γυναίκα. Και κάθομαι εγώ το ψάχνω τώρα, κάθομαι και το σκέφτομαι, να φορέσω τελικά τακούνι και θα με ψάχνουνε διότι θα χαθώ στο πρώτο βήμα από το πλάνο, θα πέσω κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση, ή να πάω έτσι με ένα ωραίο σανδαλάκι. Και έρχομαι και το σκέφτομαι και μου κάνει εμένα έτσι κάτι στο μυαλό μου μία σύνδεση, ότι τα τακούνια δεν δημιουργήθηκαν αγάπες με εξ αρχής για τις γυναίκες. Συγκεκριμένα αγάπες μου, έπεσε πολύ γέλιο χθες, εγώ σας το λέω. Συγκεκριμένα τον 9ο αιώνα, ξέρετε τι λέγαμε? Δείξε μου τα τακούνια σου να σου πω πόσο καλός στρατιώτης είσαι. Οι άντρες, το ξέρουμε, είναι συνήθως έτσι οι πιο πρακτικοί όσο αφορά την εμφάνισή τους. Διαλέγουν κυρίως ρούχα και παπούτσια που θα τους κάνουν να νιώθουν άνετα και όχι μόνο ωραία. Ναι. Την ίδια νοοτροπία φαίνεται να είχαν και οι στρατιώτες που τον 9ο αιώνα ενσωμάτωσαν τακούνια στα παπούτσια για λόγους διευκόλυνσης, παιδιά μου. Ναι. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Τρεις Ζωές, και μείνετε συντονισμένοι διότι θα μάθουμε γιατί οι στρατιώτες, παιδιά μου, φορούσαν τακούνια.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, πάμε να δούμε, παιδιά μου, τι κάναν οι στρατιώτες τον 9ο αιώνα, γιατί φορούσαν τακούνια. Λοιπόν, συγκεκριμένα, τακούνια φορούσαν οι έφηποι, διότι χρειαζόντουσαν τακούνια, παπούτσια δηλαδή, που κρατάγανε αντίσταση και δεν γλιστράγανε από τις πατήθρες, που δεν λέγονται πατήθρες, κάπως αλλιώς λέγονται, αλλά τώρα δεν μου έρχεται η λέξη. Τώρα θα μου πείτε, πατήθρες έχουν τα ποδήλατα. Τα άλογα έχουν, αναβολής. Ναι, το θυμήθηκα, ναι. Να μην γλιστράνε από τον αναβολία, τέλος πάντων, της έλας. Τα τακούνια ήταν η λύση στο πρόβλημά τους. Και έτσι οι στρατιώτες έγιναν οι πρώτοι τακουνοφόροι στην ιστορία. Καινούργια λέξη αυτή. Μάλιστα, αυτοί που είχαν τα πιο γερά τακούνια, παιδιά, ήταν και οι καλύτεροι πολεμιστές. Γιατί μπορούσαν να σταθούν όρθιοι πάνω στο άλογο για πολλή ώρα, σημαδεύοντας τον εχθρό. Όχι, μπράβο τους, παιδιά. Περνάνε έτσι λίγο οι αιώνες, περνάνε 7 αιώνες, 8 και πάμε στον 17ο τώρα αιώνα, που πάλι τα τακούνια τα φορούσαν οι άντρες και μάλιστα λέγανε, δείξε μου τα τακούνια σου, να σου πω πόσο αριστοκράτης είσαι. Ναι, παιδιά, τον 17ο αιώνα τα παπούτσια με τακούνια έγιναν το σύμβολο των αριστοκρατών στην Ευρώπη. Όλα ξεκίνησαν φυσικά από τον Λουδοβίκο τον 15ο, ο οποίος άρχισε να φοράει τακούνια επειδή ήθελε να δείχνει λίγο ψηλότερος, η αλήθεια είναι εδώ πέρα, και δεν ένιωθε άνετα σε σχέση με τους υπόλοιπους άντρες της εποχής που ήταν ψηλότεροι, οπότε ξεκίνησε να φοράει και εκείνος έτσι τακούνια, και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές

και στις κατώτερες μετά κοινωνικές τάξεις, οι αριστοκράτες αναγκάστηκαν να ψηλώσουν τα δικά τους. Οπότε, παιδιά μου, εκεί καταλαβαίνετε. Οι πιο έτσι κατώτερες κοινωνικές τάξεις είχαν πιο χαμηλό τακούνι και οι βασιλείς, οι δούκες, οι πρίγκιπες είχαν πολύ πιο ψηλό τακούνι. Πώς τα περπατάγανε, δεν ξέρω βρε παιδιά μου, πώς τα περπατάγανε. Ένα βήμα προσπαθώ να κάνω με το τακούνι και χάνομαι από το πλάνο. Κυριολεκτικά χάνομαι από το πλάνο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πρώτα απ' όλα πονάει το πέλμα. Δεύτερον πονάει το πέλμα. Και τρίτον, εγώ συγκεκριμένα προσωπικά σας μιλάω, πέφτω στο πρώτο βήμα. Δεν ξέρω πώς θα φοράτε τα τακούνια, όσες γυναίκες φοράτε τακούνια, έτσι τις γόβες στιλέτο που λένε, τις πλατφόρμες με το πολύ ψηλό τακούνι, για μένα είστε ηρωίδες. Απαπαπαπα, προτιμώ να μείνω κοντή. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά. Έλενα Παπαρίζου, ψάχνω την αλήθεια και φυσικά επιστρέφω.

ένα υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από την Έλενα Παπαρίζου, «Ψάχνω την αλήθεια», και εμείς την ψάξαμε, αγάπες μου, την αλήθεια για τα τακούνια και την βρήκαμε. Οπότε την επόμενη φορά που θα μιλήσετε έτσι με τις φίλες σας για το αν πρέπει να φορέσετε τακούνι σε κάποια βάφτιση, και εσείς δεν μπορείτε να φορέσετε τακούνι σε κάποια βάφτιση, σε κάποιο γάμο, διότι είστε σαν εμένα που πέφτετε με το πρώτο βήμα με τα τακούνια, να τους πείτε αυτήν εδώ την ιστορία.

Να τους πείτε, ξέρεις κάτι, η Άννα Ευαγγελίου στο μουσικό ξυπνητήρι είπε ότι τα τακούνια πρώτη φορά τα φόρεσαν άντρες. Χαχα. Εγώ πάντως στις φίλες μου αυτό το απόσπασμα θα το στείλω. Να το ξέρετε, να το έχετε στο νου σας. Και να πω και τις πρώτες μου έτσι καλημέρες σε όλους όσους μπαίνουν τώρα στην παρέα μας και μας στέλνουν και στο Viber τις καλημέρες τους και τα τραγούδια που θέλουν να ακούσουν βεβαίως. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι ο διαγωνισμούλης μας τρέχει για τα δύο υπέροχα αντίτυπα του νεανικού βιβλίου «Ο Λόρδος Βίρων» και «Έλγιν». Φυσικά, πώς μπαίνετε στην κλήρωση εσείς τώρα θα με ρωτήσετε. Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω. Μπαίνετε στο Viber του σταθμού μας και μας στέλνετε τη λέξη βιβλία όσα μηνύματα θέλετε. Στο 697-25-32-700 μας στέλνετε τη λέξη βιβλία και μπαίνετε στην κλήρωση. Και συνεχίζετε, αγάπες μου, καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τη ημέρα σήμερα, αλλά και της Δευτέρας, μέχρι και τις 12 η ώρα, λίγο πριν πούμε εδώ μαζί τα ζωδιάκια μας, θα κάνουμε και την κλήρωση. Καλημέρα να πω στη Σοφία, καλημέρα να πω και στην Ελένη, που θέλουν να ακούσουν Ντέμι, μία ζωγραφιά ο κόσμος μας. Αχ, τι υπέροχο τραγούδι. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και να ακούσουμε και άλλο ένα τραγουδάκι, το οποίο μας το ζητάει η υπέροχη μου Ειρήνη. Ήλιους και θάλασσες από Τάμπτα. Α, και σήμερα από καιρός είναι έτσι. Νομίζω άμα βάλουμε ήλιους και θάλασσες, μπορεί και να ανοίξει ο καιρός.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, φυσικά ήλιους και θάλασσες από Τάμπτα και μια ζωγραφιά ο κόσμος μας από Ντέμι και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θεματάκι που αφορά τα όνειρα. Γίνεται τώρα με τα όνειρα? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν όνειρα, άλλοι που βλέπουν αλλά είναι φυσιολογικά, είναι στιγμιότυπα από τη μέρα τους, και υπάρχουμε και εμείς που βλέπουμε κάτι κουλά όνειρα, βλέπουμε σύριαλ του Μανουσάκη, βλέπουμε πραγματικά αυτά τα όνειρα που βλέπουμε. Θα μπορούσε άνετα ο Μανουσάκης να τα πάρει να τα κάνει σύριαλ. Όντως, μη σας πω και ο Tim Burton θα μπορούσε να γράψει τη νέα σεζόν της Wednesday από ένα μας και μόνο όνειρο. Πραγματικά, παιδιά μου, δεν υπάρχουν τα όνειρα. Μερικές φορές αυτά που βλέπουμε είναι εντελώς γεια σου. Αλλά πόσο τυχαία είναι τελικά αυτά που βλέπουμε? Τα όνειρα που βλέπουμε δεν είναι τυχαία, μας λέει μια μελέτη, αλλά επηρεάζονται από την προσωπικότητα, τις συνήθειες σκέψεις και τις εμπειρίες, μας λέει η επιστήμη. Συγγνώμη, δηλαδή εγώ εχθές το βράδυ που έβλεπα ότι πήγα στα Φλό Καφέ για καφέ, ήταν κλειστά, τους χτύπαγα την πόρτα και εν τέλει ήπια καφέ στο βενζινάδικο δίπλα και πέρασαν από πάνω από τον ουρανό τα Powerpuff Girls. Τι λέει αυτό για την προσωπικότητά μου? Όχι, εγώ τώρα διαρωτώ με. Τι λέει για την προσωπικότητά μου το ότι είδα τα Powerpuff Girls? Μάλλον ότι συζήταγα για παλιά καρτούν, αλλά τέλος πάντων. Τα όνειρα, λέει, συχνά μοιάζουν με χαοτικές παράξενες ιστορίες χωρίς νόημα. Να το, εγώ είναι αυτό. Ωστόσο, μία νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι το περιεχόμενό του συνδέεται στενά με την προσωπικότητα. Ναι, αλλά τι δηλώνει, αγάπη μου, το Powerpuff Girl με τη δική μου την προσωπικότητα? Τέλος πάντων, οι επιστήμονες πάντως ανέλησαν περισσότερες από 3.300 καταγραφές ονείρων από 207 ενήλικες σε διάστημα 4 ετών. Τι κατάλαβαν? Παιδιά μου, τα αποτελέσματα έδειξαν σαφείς διαφορές μεταξύ ονείρων και καθημερινής σκέψης. Στην εγρήγορση, οι άνθρωποι επικεντρώνονται περισσότερο σε λογικές σκέψεις και σχεδιασμό, και αντίθετα τα όνειρα είναι γεμάτα εικόνες, έντονα συναισθήματα, πολλούς χαρακτήρες και γεγονότα που συχνά δεν ακολουθούν τη λογική. Να πω συνέχεια, δεν ακολουθούν τη λογική, βασικά λογική δεν υπάρχει. Επίσης, κάποια ενδιαφέροντα fact για τα όνειρα, ξέρετε ποια είναι? Λένε ότι άμα δεις ρολόι στον ύπνο σου, βασικά όχι, ότι στον ύπνο σου δεν μπορείς να διαβάσεις την ώρα, οπότε τα ρολόγια συνήθως δεν έχουν δείκτες ή απλά δεν κουνιούνται, δεν μπορείς να διαβάσεις, ναι, δεν μπορείς να γράψεις και ότι δεν μπορείς να πλάσεις πρόσωπα τα οποία δεν έχεις συναντήσει έστω και μία φορά στη ζωή σου. Δηλαδή, όποιο πρόσωπο δείτε στο όνειρό σας, το έχετε συναντήσει έστω και μία φορά, έστω φευγαλέα, στο δρόμο. Ενδιαφέροντα τα fact αυτά. Πάμε να ακούσουμε εμείς Αργυρό, Κωνσταντίνο Αργυρό, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και φυσικά συνεχίζω εδώ πέρα με τα όνειρα.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό, «Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη». Πω πω, μία Θεσσαλονίκη βρε παιδιά, μία Θεσσαλονίκη. Άμα πάει κάποιος Θεσσαλονίκη, σας παρακαλώ πολύ, αυτά τα τρίγωνα πανοράματος πολύ μου έχουν λείψει. Καλημέρα επίσης να πω και στην Παρασκευή Ρούσου, η οποία βρίσκεται στην παρέα μας εδώ μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Βεβαίως, βεβαίως, και συζητάγαμε πριν για ένα όνειρο που είδα. Ήταν ενδιάμεσα, ήμουνα μεταξύ ύπνιου και ξύπνιου βασικά εχθές το βράδυ, και ήμουνα λέει σε έναν διάδρομο και περπάταγα, σκοτεινό διάδρομο, και στο βάθος αχνοφαίνονταν ένα φως. Και λέω, πάει, τελείωσε, μα να κλάψε με, αυτό ήτανε. Και αντί να γυρίσω προς τα πίσω, εγώ πήγαινε έτσι το φως, έτσι του γρου, ευθεία. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Και άρχισα, παιδιά μου, να βλέπω κάτι δέντρα, κάτι λουλουδάκια έτσι, μοβ. Και εκεί που πάω, να κόψω το μοβ το λουλουδάκι, να μυρίσω, να δω τι άρωμα έχει αυτό το λουλουδάκι το περίεργο που είναι μετά το φως το τούνελ, ξυπνάω. Χτύπησε το ξυπνητήρι και ξύπνησα. Για την ακρίβεια, επειδή το ξυπνητήρι μου έχει ήχο σιρήνας στην αρχή, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσω, την ώρα που κόβεις το λουλουδάκι, αρχίζει και βαράει μία σιρήνα. Πω, πω, πω. Και ξύπνησα. Είδα δύο όνειρα χθες. Το ένα ήταν αυτό με τα Powerpuff Girls και το άλλο ήταν αυτό με τα μοβ λουλουδάκια. Πολύ ωραίο το φως στο τούνελ. Αλλά πάμε να δούμε τώρα τι ρόλο βαράει το όνειρο με την προσωπικότητα του άλλου. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι τα σταθερά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας επηρεάζουν έντονα αυτά που ονειρευόμαστε. Δηλαδή, εγώ τι, θέλω να γίνω Νικολούλη στη θέση της Νικολούλη και βλέπω το φως στο τούνελ? Όχι. Άτομα που θεωρούν τα όνειρα σημαντικά και όχι απλώς τυχαία τείνουν να έχουν πιο ζωντανά και πλούσια όνειρα. Θα μπορούσα να ζήσω και χωρίς αυτό. Επιπλέον, όσοι έχουν τη τάση για mind wandering, το daydreaming και αυτά, εμφανίζουν όνειρα με περισσότερες αλλαγές κοινών και μεγαλύτερη αίσθηση παραδοξότητας. Αχα. Δηλαδή, ο τρόπος που σκεφτόμαστε όταν είμαστε ξύπνοι επηρεάζει άμεσα το πώς ονειρευόμαστε. Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω. Εγώ πάντως όταν είμαι ξύπνια, το φως στο τούνελ δεν το σκέφτομαι. Να σας πω και του στραβού το δίκαιο. Ούτε έχω σκεφτεί καθόλου τα Powerpuff Girls, εκτός από τη συζήτηση που είχα με τις φίλες μου εχθές. Μιας και ανέφερα λουλουδάκι έτσι μέσα στο φως στο τούνελ, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που θέλει να ακούσει ο Σπύρος μας, Μαργαρίτα, από Χρήστο Μάστορα. Καλημέρα στο Σπύρο μας!

Και μετά την Μαργαρίτα από τον Χρήστο Μάστορα που μάδαγε τις μαργαρίτες. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και πώς επηρεάζει και το στρες, παιδιά μου, στα όνειρα, διότι επηρεάζει και το στρες στα όνειρα. Συγκεκριμένα, μία μελέτη ανέδειξε ότι κατά τη διάρκεια του lockdown, του COVID, τότε που ήμασταν μέσα στο σπίτι, υποτίθεται για 2 εβδομάδες και κάτσαμε ένα χρόνο, τα όνειρα των συμμετεχόντων έγιναν πιο έντονα συναισθηματικά και περιλάμβαναν περισσότερες αναφορές σε περιορισμούς. Δηλαδή, μπορεί να βλέπατε ότι είστε φυλακισμένοι, ότι σας έχουν κάνει κοσταλέξη, ότι μπορεί να σας είχαν κλείσει κανένα μπουντρούμι κάποιοι δράκοι. Αυτό το λέω, ναι, εγώ το είχα δει αυτό το όνειρο, okay. Έβλεπα αυτό με τους δράκους, με τον θρόνο, αχ, πώς λεγότανε. Τέλος πάντων, έβλεπα μία σειρά. Και ήμουνα φυλακισμένη στο όνειρό μου σε ένα μπουντρούμι και απ' έξω περνάγαν κάτι δράκι. Πώς περνάγαν τώρα τα Powerpuff Girls από το βενζινάδικο? Αυτό ακριβώς, αλλά με δράκους. Να το Game of Thrones, το θυμήθηκα. Επίσης, ξέρετε το ρητό που λέει τα μάτια είναι ο καθρέφτης, τα παράθυρα της ψυχής? Τα όνειρα είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, για πες μου, ποια είναι η ωραιότερη? Η χιονάτη? Όχι. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι τα όνειρα αποτελούν έναν καθρέφτη του εσωτερικού μας κόσμου. Δεν είναι τυχαία, αλλά επηρεάζονται από την προσωπικότητα, τη σκέψη και τις εμπειρίες. Με άλλα λόγια, το μυαλό μας συνεχίζει να επεξεργάζεται την πραγματικότητα ακόμα και όταν κοιμόμαστε. Όσο ονειρευόμαστε, ίσως είναι ένας τρόπος να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τα συναισθήματά μας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Εμένα πάντως, μέσα σε ένα τούνελ σκοτεινό, που στο βάθος αχνοφαινόταν ένα φως, με τα δέντρα και τα λουλουδάκια τα μοβ, πού κολλάνε? Τι προκλήσεις έχω αντιμετωπίσει δηλαδή στην ζωή μου και βλέπω το φως στο τούνελ? Επίσης, τι προκλήσεις έχω αντιμετωπίσει για να βλέπω τα Powerpuff Girls? Διερωτώ με εγώ τώρα, έτσι. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Όλα γύρω σου γυρίζουν από Σάκη Ρουβά» και φυσικά επανέρχομαι.

0: μετά το υπέροχο τραγούδι από Σάκη Ρουβά, όλα γύρω σου γυρίζουν, όλα αγάπες μου γυρίζουν γύρω από τα όνειρα από ό,τι φαίνεται σήμερα. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο, ένα ενδιαφέρον fact εδώ. Κάθε βράδυ βλέπουμε, λέει, 4 με 7 όνειρα. Εγώ 2 είδα, τα οποία έχουν διάρκεια 1 έως 2 ώρες. Ακόμα και αν το πρωί ξυπνήσουμε και δεν τα θυμόμαστε, δεν πάβει να τα έχουμε ονειρευτεί. Α, τέλεια, φανταστικά. Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει επίσης κατά καιρούς να διαλευκάνουν το μυστήριο των ονείρων. Εκτός από τα προφητικά, ναι, είναι βέβαιο ότι πολλά από αυτά, σε περίπτωση που τα πιστεύετε, τα όνειρα μας φανερώνουν και κρυφά μηνύματα του υποσυνείδητου. Τι λέτε τώρα, τι λέτε? Και επειδή, αγάπες μου, εννοείται, σε λιγάκι θα περάσουμε και στα ζώδια, πάμε να δούμε τι ονειρεύονται συχνά τα ζώδια. Πάμε, εννοείται ότι θα πάμε. Ο κριός, λέει εδώ πέρα, σαν μαχητής του ζωδιακού, συχνά ονειρεύεται ότι δίνει το δικό του αγώνα για να υπερισχύσει. Τα περισσότερα όνειρά του, όταν είναι σε ένταση, έχουν βία μέσα, είναι έντονα, είναι πολύ ζωντανά. Μπορεί να ονειρευτεί ότι τσακώνεται, ότι παίζει box. Γενικά, ο κριός στον ύπνο του γίνεται ο Ρόκι. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Ο Ταύρος μας τώρα, σαν πιο ρομαντικούλης εδώ πέρα, μπορεί να δει ότι βρίσκεται στη φύση, ανάμεσα στα λιβάδια, ανάμεσα στα λουλουδάκια, ή ότι απολαμβάνει το αγαπημένο του φαγητό. Α, εδώ κολλάει και το ρητό, πεινασμένος καρβέλι ονειρεύεται. Βρε, μπας και είμαι Ταύρος, να το ψάξω λιγάκι. Μία τα δεντράκια και τα λουλουδάκια, μία ότι συνήθως, ναι, βλέπω κι εγώ ότι τρώω στον ύπνο μου μακαρονάδες, ντόνατ. Ναι, συνήθως αυτά τα βλέπω όταν νηστεύω ή όταν κάνω δίαιτα, βέβαια. Να τα λέμε κι αυτά. Πάμε εμείς ένα πολύ σύντομο διαφημιστικούλι και φυσικά επιστρέφουμε με τραγουδάκι από Ζαφ, True Love Story, που θα παίξει δυνατά για τον Evans που μας ακούει από Κύπρο, και έρχομαι!
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Ζαφ, ναι, πάμε να δούμε και τους διδύμους. Οι δίδυμοι στα όνειρά τους συνήθως βλέπουν ότι ταξιδεύουν σε εξωτικούς προορισμούς, στο Μπαλί, στο Ντουμπάι, στην Αυστραλία, στα Κανάρια νησιά. Καλέ ταξίδι να είναι, και ο δίδυμος το βλέπει στον ύπνο του, θέλει να ταξιδέψει το παιδί. Τα καρκινάκια μου τώρα, τα γλυκά, τα αγαπημένα, θέλουν έτσι λίγο πιο προφητικά όνειρα, έχουν λίγο πιο προφητικό χαρακτήρα, αλλά και ζητήματα του παρελθόντος. Δηλαδή θα ονειρευτούν τα παιδικά τους χρόνια, τις όμορφες εμπειρίες. Μπορεί να δούνε όμως επίσης και κάποια όνειρα τα οποία κάτι σημαίνουνε, κρύβουν ένα πιο βαθύ νόημα. Οι λέοντες, παιδιά μου, εδώ είμαι ο οροσκόπος μου, ξεκάθαρα πράγματα, ξεκάθαρα, διότι βλέπουμε όνειρα υπερπαραγωγή, θεατρικά, πλοκή, είναι σαν να είναι βγαλμένα από ταινία του Hollywood. Να το, παιδιά, εγώ είμαι. Τελείωσε, είμαι ο οροσκόπος μου. Ο Παρθένος τώρα. Ο Παρθένος θα δει νομικές πλοκές, γενικά τα όνειρα του Παρθένου είναι το CSI. Δεν ξέρω πώς το κάνει το συγκεκριμένο, είναι ο ήρωας, είναι ο πρωταγωνιστής εκεί πέρα και πάει να πιάσει τους κακούς. Γενικά ο Παρθένος, να ξέρετε ότι στον ύπνο του σκέφτεται και εκεί λογικά. Εγώ είπαμε, είμαι ο οροσκόπος μου. Ο ζυγός τώρα, ακούστε εδώ να δείτε. Ο ζυγός έχει ήρεμο ύπνο και αρμονικά όνειρα συνήθως. Δεν θα δει ποτέ όνειρο που ο ίδιος να είναι μόνος του ή να νιώθει μοναξιά. Συνήθως θα ονειρευτεί ότι είναι με παρέα. Γενικά τα όνειρά του είναι πιο ρομαντικά, λίγο έτσι θυμίζουν κινηματογράφο. Μπορεί να δει στο όνειρό του ότι παντρεύεται. Φανταστικά, ο ζυγός είναι πολύ καλά. Ότι μπορεί να ταξιδεύει και εκείνος έτσι σε μία κρουαζιέρα, μπορεί να δει τον Τιτανικό στον ύπνο του, με λίγα λόγια. Ο Σκορπιός. Ένα από τα πιο διαισθητικά ζώδια είναι ο Σκορπιός, ο οποίος, παιδιά μου, τα όνειρά του όχι μόνο είναι προφητικά, αλλά έχουν και μία ιδιαίτερη σημασία. Παρασκευή, ακούς? Όχι, άκου. Λέει εδώ πέρα ότι μπορεί τα όνειρά του να σκιαγραφούν τη ψυχολογική του κατάσταση. Καλά είστε κι εσείς. Πολλές φορές, βέβαια, όταν δεν είναι καλά συναισθηματικά ή ψυχολογικά, έχει ξυπνήσει στραβά. Τα όνειρά του μπορεί να είναι και λίγο σαν το Twilight, ξέρω εγώ, λίγο έτσι με μία πιο σκοτεινή χρειά. Είναι λίγο έτσι σαν, πώς τα λένε αυτά τα podcast που κάνουν με σκοτεινές ιστορίες του παρελθόντος, αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς είστε. Η ψυχοσύνθεσή σας ολόκληρη. Ο τοξότης. Α, καλά είστε. Σπάνια θα ακούσεις από ένα τοξότη ότι είδε όνειρο, γιατί τις περισσότερες φορές ή τα ξεχνάει το πρωί επειδή έχει καθυστερήσει σίγουρα και βιάζεται να ετοιμαστεί να φύγει για τη δουλειά. Αλλά σε περίπτωση που ονειρευτεί, είναι σαν το δίδυμο. Θα ονειρευτεί ότι ταξιδεύει σε εξωτικούς προορισμούς και κάνει διακοπές πίνοντας κοκτέιλ, ξαπλωμένο σε μία ξαπλώστρα στην παραλία του Μπαλί. Ξέρω εγώ, έχει τον Μπαλί παραλίες. Έχει τον Μπαλί παραλίες, εντάξει. Πάμε εμείς να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, Βάλτο Τέρμα, και επιστρέφω να δούμε όχι μόνο τα τρία τελευταία ζωδιάκια μας τι ονειρεύονται, αλλά να περάσουμε και στα ζωδιάκια της ημέρας. Γιατί εμένα οι πηγές μου σήμερα μου λένε ότι έχουμε τρίγωνο και φύγαμε από το τετράγωνο. Για να δούμε, θα πάμε για ψώνια, δεν θα πάμε για ψώνια.

Πάμε να τελειώσουμε εδώ πέρα με τα ζώδια και τα όνειρα που βλέπουν. Ο εγώκερος, παιδιά μου, θα ονειρευτεί ότι είναι μεγάλος και τρανός στα επαγγελματικά του, ότι έχει τη δική του μεζονέτα, το δικό του τζιπ, ότι όλοι τον θαυμάζουν για την καταξίωση και την άνοδό του. Μπορεί να δει ότι είναι διευθύνοντα σύμβουλο σε μια πολυεθνική εταιρεία, για παράδειγμα. Ναι, φανταστικά είναι ο εγώκερος, μπράβο. Όχι σαν εμάς που βλέπουμε το φως στο τούνελ. Βέβαια, εκεί είναι και μεζονέτα. Εκεί δεν έχει τούνελ. Έχει ολόκληρη μεζονέτα το παιδί. Δεν λέει βέβαια αν ονειρεύεται και πισίνες ή όχι. Τέλος πάντων, ο υδροχός. Ο υδροχός τώρα μπορεί να ονειρευτεί ότι βγήκε να διασκεδάσει με φίλους, ονειρεύεται τα ζώδια που τόσο πολύ αγαπάει, μπορεί να δει ότι έχει αγοράσει κάτι ακριβό για τον εαυτό του μόνος του. Γενικά τα όνειρα του υδροχώου είναι λίγο ότι να είναι, ότι πέταξε μία σακούλα από το φαγητό του άτσαλα στον κάδο απορριμμάτων, είναι λίγο κουλά τα όνειρά του. Και ο ηχθής εννοείται. Μοιάζουν τα όνειρά μας με ταινία φαντασίας, σινεμά είναι ο κόσμος, Πειραιώς και Κηφισίας. Σας παρακαλώ, εδώ ο ηχθής πετάει στα σύννεφα καθημερινά, στο ξύπνιο του. Δεν θα πετάει και στον ύπνο του. Εδώ που τα λέμε την καλύτερη δουλειά κάνει. Η αλήθεια είναι, είμαι στον κόσμο σας λέει, γιατί είμαι στον κόσμο μου, γιατί δεν μπορώ το δικό σας κόσμο. Αυτό είναι το ρητό του ηχθή. Και φυσικά, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, αυτά ήταν τα ζωδιάκια, τα όνειρα των ζωδιακίων. Ζωδιακίων, ωραία λέξη. Και πάμε να περάσουμε στα ζώδια της ημέρας, γιατί κάτι βλέπω εδώ πέρα για τριγωνάκι. Λένε οι πηγές μου και πολύ μ' αρέσει, πολύ μ' αρέσει. Περνάμε στους κρυούς λοιπόν, όπου η μέρα ξεκινάει με μια αύρα αισιοδοξίας. Τέλεια παιδιά, ευνοϊκό τρίγωνο βλέπω. Σελήνη, υδροχός, ουρανός. Φανταστικά. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Θα νιώσετε μία ξαφνική ανάγκη να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και να έρθετε σε επαφή με φίλους. Είναι η κατάλληλη στιγμή να κυνηγήσετε τα όνειρά σας και το βράδυ, αχα, τέλεια, θα σας έρθει και μία πληροφορία για ένα δωράκι που θα πάρετε. Στα αισθηματικά τώρα θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται να πάτε και μία έτσι βολτούλα και η ελεύθερη κρυή. Μία γνωριμία έρχεται που είναι μοιραία. Στα επαγγελματικά τώρα, η μέρα σας φέρνει μία αναλαμπή που μπορεί να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα στο γραφείο. Άκου εδώ να δεις τι λέει. Η τεχνολογία κοινές μεθόδοι είναι σύμμαχή σας σήμερα. Οικονομικά ενδέχεται να υπάρξει μία πρόταση για συμμετοχή σε ένα ομαδικό project. Και παιδιά μου, σήμερα είναι η καταλληλότερη μέρα να πάτε για ψώνια. Επιτέλους, επιτέλους το τρίγωνο μας φέρνει ψώνια. Τα βράκια μου τα γλυκά, τα αγαπημένα, ενθουσιάστηκα εγώ με το τρίγωνο τώρα. Σήμερα Παρασκευή, τα βράκια μου, στρέφεστε στην κοινωνική σας εικόνα. Το τριγωνάκι σας προσφέρει μια ξαφνική ευκαιρία να ανατρέψετε ένα αρνητικό κλίμα, ναι, και να δείτε τα πράγματα με μεγαλύτερη κατανόηση. Στα αισθηματικά, είναι η χρυσή ευκαιρία που περιμένατε για να εκφράσετε τα συναισθήματά σας στο τέρι σας με ένα πιο ρομαντικό και πνευματικό τρόπο. Τι ωραία! Η αδέσμευτη τώρα, μία γνωριμία σε επαγγελματικό χώρο βλέπω για τα ταυράκια, που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι βαθιά συναισθηματικό. Να το ταύρος! Στα επαγγελματικά τώρα η μέρα ξεκινάει με εκπλήξεις, ναι. Μία αλλαγή στο πρόγραμμα ή μία νέα οδηγία θα σας αναστατώσει, αλλά θα αποδειχθεί προς όφελό σας. Και οικονομικά, εντάξει, εσείς δεν θα πάτε για ψώνια. Απαιτείται, λέει, αυτοσυγκράτηση. Αλλά, τουλάχιστον, δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα,
όλα θα είναι ήρεμα και ήσυχα, αρκεί να μην κάνετε πολλά έξοδα που δεν τα χρειάζεστε. Δεν σας λέω τώρα να μην πάτε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, εννοείται να πάτε. Απλά άμα έχετε δει καμία μπλουζίτσα, κανένα τακουνάκι που έχω δει εγώ που δεν θέλω να βάλω τακούνι βασικά, κανένα σανδαλάκι, να το πάρετε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό μας λέει, δεν μας λέει κάτι κακό. Ο δίδυμος τώρα. Αχ, πάμε και στα διδυμάκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα. Αμέσως μετά το τραγουδάκι βέβαια που θα ακούσουμε. Από Αντώνη Ρέμο, Χαμογέλασε.

Και έτσι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, από το χαμογέλασε του Αντώνη Ρέμου, πάμε και εμείς σιγά σιγά να δούμε τι θα γίνει με τα διδυμάκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα, που ονειρεύονται ότι είναι στο μπαλί. Φίλε μου, δίδυμε, είσαι από τους πρωταγωνιστές της Παρασκευής. Α, έχουμε κι άλλους? Α, εντάξει. Συμπροταγωνίστρια θέλω να είμαι εγώ, εγώ και η Πέγγι Καρά. Είμαι ή δεν είμαι η πρωταγωνίστρια? Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ότι το τριγωνάκι σχηματίζει τρίγωνο με τη σελήνη το πρωί και αυτό μεταφράζεται σε ξαφνικές ειδήσεις, ταξίδια της τελευταίας στιγμής. Να το, παιδιά μου, ο δίδυμος όχι μόνο τα ονειρεύεται, τα κάνει κιόλας τα ταξιδάκια του, μπράβο. Είναι η μέρα που η αλήθεια θα λάμψει όσο σκληρή κι αν είναι. Αυτό είναι το tip της ημέρας σας λογικά, διότι δεν κολλάει κάπου αλλού. Το απόγευμα το εξάγωνο με το Ποσειδώνα ενισχύει τη διέστησή σου. Οπότε, παιδιά μου, δεν έχουμε μόνο τρίγωνο, έχουμε και εξάγωνο. Στα αισθηματικά σας, η ζωή σας αποκτάει μια περιπετειώδη χρειά. Θα περάσετε πολύ ωραίες στιγμές με το τέρι σας, εξορμήσεις λέει σήμερα, και η ελεύθερη, το φλερτ μέσω διαδικτύου σε ένα χώρο εκπαίδευσης, θα έχει μεγάλη επιτυχία. Στα επαγγελματικά η μέρα είναι εξαιρετική για επαφές με το εξωτερικό, ναι ναι ναι, και οικονομικά, παιδιά μου, θα πάτε για ψώνια, διότι το εξάγωνο με το Ποσειδώνα θα φέρει μία έμπνευση και μία νέα πηγή εσόδων. Ίσως και από κάτι καλλιτεχνικό. Αυτά είναι, παιδιά. Α, επιτέλους, έφυγε το τετράγωνο. Τώρα, τα καρκινάκια μου, η προσοχή σας στρέφεται σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση πόρων και τα εσωτερικά σας συναισθήματα. Το πρωινό τρίγωνο της Σελήνης με τον ουρανό μπορεί να φέρει μια ξαφνική λύση την οποία ψάχνατε με αγωνία να βρείτε, και το απόγευμα το εξάγωνο σας προσφέρει μια ανακουφιστική διέξοδο μέσα από τη φαντασία ή την τέχνη. Στα αισθηματικά τώρα η ημέρα ξεκινάει με διάθεση για βόλτα, με διάθεση για ταξίδι, με το τέρι σας να βγείτε να περάσετε όμορφα, να πάτε να πιείτε ένα κοκτέιλ, να πάτε μια βολτούλα έτσι λίγο πιο μακριά. Τώρα η αδέσμευτη μπορεί να νιώσετε μία έντονη έλξη, λέει, για ένα πρόσωπο που εκπέμπει μυστήριο. Τι μας λες, πω πω. Εντάξει, παιδιά μου, ο καρκίνος σήμερα θέλει, την έχει δει λίγο Σκουμπιντού, λίγο Sherlock Holmes, τον εμπνέει έτσι, θέλει ένα άτομο με μυστήριο, λέει. Τι να πω κι εγώ. Στα οικονομικά η σημερινή μέρα είναι καθοριστική, το τρίγωνο με τον ουρανό φέρνει μια ευχάριστη είδηση για μια επιστροφή χρημάτων, οπότε αυτό τι σημαίνει, αυτόματα σημαίνει ψώνια, παιδιά μου, βγείτε να το διασκεδάσετε.

Λοιπόν, η Σελήνη κινείται, λέει, απέναντι στο Λέοντα, στον τομέα των σχέσεων, και το πρωινό τρίγωνο σου φέρνει μια ξαφνική ευκαιρία, Λέοντά μου, για μια νέα κοινωνική πρόκληση, και θα νιώσετε την ανάγκη να ξεφύγετε από τα τετριμένα και να ακουστεί η φωνή σας. Ναι, εγώ αυτό να το σχολιάσω τώρα που έτσι κι αλλιώς ακούγεται τη φωνή μου κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1. Να το σχολιάσω.

Επίσης τα αισθηματικά εδώ πέρα, η ημέρα μοιάζει με τρενάκι του Λούνα Πάρκ. Η διάθεσή σας είναι παιχνιδιάρικη και ανανεωτική, η τρυφερότητα κυριαρχεί στη σχέση σας και η αδέσμευτη μία νέα γνωριμία έρχεται και σας μαγνητίζει. Επαγγελματικά τώρα οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, αλλαγή στα σχέδια έρχεται για καλό εκεί που δεν το περιμένατε. Και οικονομικά, παιδιά μου, έχετε επιστροφές χρημάτων, σας αφήνει ελεύθερους στο ζωδιάκι να πάτε για ψώνια, yes, yes, yes, θα πάμε για ψώνια, θα πάμε για ψώνια, εγώ χάρηκα τώρα. Καλημέρα να πω και στο λιονταράκι της καρδιάς μας, φυσικά τη Στέλλα μας, που μας ακούει από την Ερέτρια και θέλει να ακούσει Τυρανιέμαι από Άννα Βύση. Γιατί Τυρανιές, αγάπη μου, τα ζώδια είναι τέλεια σήμερα, φτου φτου φτου, μην

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι «Δυναμίτη» από Σταβέντο, πάμε εμείς να δούμε τι γίνεται και με τα παρθενάκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα, με το ζωδιάκι μου εδώ πέρα. Σήμερα λέει ότι δέχεστε μία δόση ενέργειας και ανανέωσης. Τι λες βρε παιδί μου καθόλου? Όχι, εδώ έχει πέσει μέσα. Το πρωινό τρίγωνο λέει σας βοηθάει να βρείτε έξυπνες λύσεις σε πρακτικά θέματα και να υιοθετήσετε μία νέα συνήθεια που βελτιώνει την ευεξία σας. Ναι, okay, δεν θα το σχολιάσω αυτό. Προς το παρόν δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Το απόγευμα το εξάγωνο με το Ποσειδώνα σας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσετε υποστηρικτικά προς τους άλλους. Ναι. Στα αισθηματικά ημέρα κυλάει σε ήπιους τόνους, έτσι χαλαρά, όπου οι δεσμευμένοι μπορούν να πάνε έτσι μία βολτούλα με το τέρι τους και οι ελεύθεροι μπορεί να νιώσετε μία ιδιαίτερη σύνδεση με κάποιο άτομο που είναι ή από το κοινωνικό σας περιβάλλον ή από το εργασιακό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Γενικά θα κάνετε μία γνωριμία η οποία έχετε ιδιαίτερη σύνδεση, λέει. Τώρα μη με ρωτήσετε τη σύνδεση 5G, 4G, 3G, δεν γνωρίζω. Στα επαγγελματικά τώρα, είναι ο τομέας που σήμερα θα λάμψετε. Λάμπης μπάμπη μου λάμπης. Η πρωινή όψη με τον ουρανό φέρνει αναπάντεχη επιτυχία ή μία διευκόλυνση σε ένα δύσκολο project. Αχα, είστε πιο αποτελεσματικοί από ποτέ. Αχα, στα οικονομικά μπορεί να προκύψει η ευκαιρία για πρόσθετο εισόδημα. Αχα, πάμε για ψώνια όλοι μαζί παιδιά μου. Κερνάω. Δηλαδή, παιδιά μου, φτου, μην τα ματιάσω τα ζώδια σήμερα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Άκου εδώ τώρα να δεις, παιδιά μου, εδώ θα σας πω εγώ ένα tip, ένα inside info, έχει πέσει μέσα, ε. Ζιγουλινάκια μου τώρα γλυκά και αγαπημένα, η σελήνη στον υδροχό σας ευνοεί ιδιαίτερα καθώς ενεργοποιεί τον τομέα της δημιουργικότητας. Το πρωί έχετε έμπνευση, έχετε ευχάριστες ειδήσεις από αγαπημένα πρόσωπα. Το απόγευμα ενισχύεται και η καλλιτεχνική σας φύση, δηλαδή φτου σκορδά, μη σας ματιάσω. Παιδιά μου, έπιασε το τάμα που έκανα εχθές για να έχουμε τρίγωνο και εξάγωνο και μου ήρθαν και τα δύο μαζί σήμερα, είδατε? Και τρίγωνο και εξάγωνο στα ζώδια. Στα αισθηματικά είστε οι πρωταγωνιστές. Το πρωί έχετε μία αναπάντηχη συνάντηση ή ένα μήνυμα που σας ανεβάζει την ψυχολογία από ένα άτομο το οποίο σας γοητεύει. Και παιδιά μου, οι δεσμευμένοι θα περάσετε παθιαζεμένες στιγμές με το τέρι σας. Στα επαγγελματικά σας τώρα, η δημιουργικότητα είναι το μεγαλύτερό σας όπλο. Α, παιδιά μου, τι υπέροχα νέα! Προτείνετε ριζοσπαστικές λύσεις και αυτό σας ανεβάζει στα μάτια των ανωτέρων σας, ωστόσο οικονομικά απαιτείτε μία κάποια σύνεση. Εντάξει, μπορεί να μην πάτε για ψώνια, αλλά σίγουρα λέει εδώ θα βρείτε μία λύση. Μία λύση, μα τι λύση, μία λύση παιδιά μου, που θα σας βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ σε μία επένδυση ή σε ένα ρίσκο που θέλετε να πάρετε.

Και φυσικά περνάω και στους σκορπιούς μου, που εδώ η Παρασκευή Ρούσου περιμένει με αγωνία να ακούσει το ζώδιο της, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Οπότε όλοι οι σκορπιοί συνδεθείτε στους δέκτες σας τώρα, παρακαλώ πολύ. Σήμερα Παρασκευή, η προσοχή σας επικεντρώνεται στο σπίτι και την οικογένεια, φανταστικά. Το τρίγωνο τώρα φέρνει μια ξαφνική αλλαγή, μια ανακαίνιση. Θέλετε να βάψετε το χώρο σας, θέλετε να αλλάξετε τα πετσαρία, θέλετε να αλλάξετε πολυθρόνα ή χαλί. Σήμερα είναι η μέρα να το κάνετε, παιδιά μου. Και σας ενθουσιάζει αυτό, σας αρέσει. Τώρα το απόγευμα, η μέρα σας προσφέρει την ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά με τους οικείους σας και να περάσετε χαλαρές, θέλει να πει εδώ πέρα, στιγμές με τους οικείους σας. Θα κάνω ένσταση εδώ πέρα στο site μας, στα αισθηματικά τώρα, το site που διαβάζω τα ζώδια, λέει χαμηλές στιγμές, όχι χαλαρές στιγμές, έτσι. Γιούρια, στα αισθηματικά, η ημέρα σας καλή, σκορπιοί μου, να εμβαθύνετε. Τι ωραία. Η επίδραση του Ποσειδώνα δημιουργεί μια ατμόσφαιρα απόλυτης γαλήνης, οπότε με το τέρι σας θα περάσετε τρυφερές και ήρεμες στιγμές. Netflix and chill, παιδιά μου, το βράδυ με μια σακούλα πατατάκι, έτσι να χαλαρώσετε. Τώρα η ελεύθερη, μια γνωριμία μέσα από τον κοινωνικό σας κύκλο ή το σπίτι μπορεί να σας ξαφνιάσει ευχάριστα. Περιμένετε επισκέψεις. Αν περιμένετε επισκέψεις, να έχετε το νου σας, διότι μπορεί αυτή η επίσκεψη να είναι το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά τώρα, η μέρα προσφέρεται για εργασία από το σπίτι ή για να τακτοποιήσετε ζητήματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία σας. Μπράβο τα παιδιά μου! Το πρωί ξαφνικές ειδήσεις βλέπω εδώ που σας λύνουν τα χέρια σε ένα παλιό επαγγελματικό πρόβλημα. Και στα οικονομικά, παιδιά μου, έχετε το ελεύθερο να κάνετε σχέδια για το μέλλον, να πάτε ταξίδια, να κανονίσετε ένα ταξίδι που θέλετε καιρό να κάνετε και φυσικά να πάτε για ψώνια. Και φυσικά εμπιστευτείτε τη διέστησή σας με μάτια κλειστά. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά έλικο κίνου, μάτια κλειστά, κολλάει με το θέμα και φυσικά επιστρέφω.

Και μετά την Κοκκίνου και τα μάτια κλειστά εδώ πέρα, πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Πω πω πω, πάντως παιδιά μου, φτου φτου φτου σκόρδα, διότι τα ζώδια σήμερα είναι το ένα καλύτερα από τα άλλα. Δηλαδή τι γίνεται, έχουμε τα τέλεια νέα σήμερα. Και πάμε στο Τοξότες, όπου η Παρασκευή είναι γεμάτη κίνηση και νέες πληροφορίες. Και όχι αγάπες μου, δεν θα κολλήσετε στην κίνηση, αντιθέτως. Έρχεται παιδιά μου το τριγωνάκι και σας φέρνει μία ξαφνική ιδέα ή μία πρόσμενη είδηση που σας ενθουσιάζει. Στα αισθηματικά η διάθεσή σας είναι εξωστρεφής, οπότε η ελεύθερη είναι η επικοινωνία το δυνατό σας χαρτί και έρχεται μία γνωριμία η οποία έχει καρμικό χαρακτήρα, παιδιά μου. Τώρα οι δεσμευμένοι, ετοιμαστείτε να πάτε βολτούλες, διότι σας έρχεται μία έκπληξη από το τέρι σας που μάλλον έχει κανονίσει ταξιδάκι. Και από ό,τι βλέπω στα οικονομικά, ευνοείται και ταξιδάκι στο εξωτερικό. Α, παιδιά μου, πάρτε με και εμένα μαζί σας σε μία βαλίτσα. Θα χρειαστώ μεγάλη βαλίτσα, αλλά θα χωρέσω. Στα επαγγελματικά, χάρηκα πάρα πολύ εγώ σήμερα που κάνω σαρδάμ. Η ημέρα ευνοεί τις συμφωνίες και τις νέες γνωριμίες. Η ξαφνική πρόταση που σας έρχεται το πρωί, έρχεται μια ξαφνική πρόταση, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα, οπότε στα οικονομικά πετάτε και μάλλον πετάτε και για εξωτικούς προορισμούς. Η εγώκερη σήμερα Παρασκευή, η προσοχή σας είναι στραμμένη στις αξίες σας, τόσο τις υλικές όσο και τις ηθικές. Και, εντάξει, τέλεια, το τρίγωνο φέρνει μία ευχάριστη έκπληξη που αφορά το σπίτι ή την ακίνητη περιουσία. Θα περάσετε πολύ ωραίες στιγμές με την οικογένειά σας. Στα αισθηματικά η μέρα απαιτεί ευελιξία και σταθερότητα, οπότε θα περάσετε ανανεωτικές στιγμές με το τέρι σας και η αδέσμευτη νιώθετε μία έντονη έλξη για ένα άτομο που εκπέμπει σιγουριά. Και τι θέλουμε από ένα τέρι, εννοείται σιγουριά και ασφάλεια. Μπράβο η εγώκερη, τα οικονομικά τώρα. Η ημέρα είναι εξαιρετικά δυναμική, οπότε μπορείτε να πάτε για ψώνια, να σηκώσετε τις βιτρίνες, να αγοράσετε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας η γλυκιά και επαγγελματικά κινήστε με μεθοδικότητα και κερδίζετε την εμπιστοσύνη των συνεργατών σας. Ω παιδιά μου, πετάνε σήμερα τα ζώδια, πετάνε ψηλά. Οι υδροχόοι, σήμερα Παρασκευή είστε και εσείς πρωταγωνιστές, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σας, το τριγωνάκι σας χαρίζει η μοναδική λάμψη, λάμπης μπάμπι μου λάμπης, εσείς και ο Έντουαρτ από το Twilight, που έλαμπε στον ήλιο το παιδί λες και τον είχανε ραντίσει με χρυσόσκονη, δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Νιώθετε έτοιμοι για μεγάλες αλλαγές που εντυπωσιάζουν τους πάντες. Στην εξωτερική εμφάνιση θα κάνετε ένα καινούριο κούρεμα, δεν γνωρίζω. Και το βράδυ, παιδιά μου, θα έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε. Τώρα στα αισθηματικά η γοητεία σας δεν έχει όρια. Το πρωί ο αυθορμητισμός σας θα μαγνητήσει το ενδιαφέρον των γύρων σας. Και αν είστε ελεύθεροι, έρχεται μια γνωριμία που θα σας συγκλονίσει με την καλή έννοια. Η δεσμευμένη είναι η τέλεια στιγμή για να ανανεώσετε τον ερωτά σας με κάτι εντελώς καινούριο. Μπορεί να πάτε σε ένα καινούριο εστιατόριο που έχει ανοίξει. Μπορεί να πάτε σε έναν εξωτικό προορισμό. Ποτέ δεν ξέρεις. Στα επαγγελματικά τώρα η μέρα σας ανήκει. Η πρωινή όψη με τον ουρανό φέρνει μια ξαφνική επιτυχία ή την αναγνώριση ενός σκόπου σας. Παίρνετε πρωτοβουλίες και οικονομικά έμπνευση για μια νέα επένδυση η οποία σας γεμίζει τον κουμπαρά, παιδιά μου, οπότε και εσείς για ψώνια θα πάτε. Μπράβο υδροχόοι μου. Μιας
και λέει εδώ επενδύσεις, μπορεί να επενδύσετε, να νοικιάσετε ένα ακίνητο που είχατε. Όπως νοικιάζει εδώ πέρα η Κατερίνα Ηλιόλιου, το σπίτι της, το διαμέρισμα, δεν ξέρω τι νοικιάζει η κοπέλα. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι που μας ζήτησε η Παρασκευή Ρούσου, το «Νοικιάστηκε» από Κατερίνα Ηλιόλιου.

Και παιδιά μου, μετά το νοικιάστη και η Κατερίνα Ηλιόλιου μας εδώ πέρα θα κάνει καινούργια επένδυση. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την Παρασκευή Ρούσου, η οποία τα ζήτησε, εδώ την έχω απέναντι. Και πάμε να δούμε και τους ηχθείς μου, τα ψαράκια μου. Ω, παιδιά μου, σήμερα τα νέα είναι φανταστικά. Διότι έχετε μία πιο μυστηριακή χρειά σήμερα οι ηχθείς. Το έχετε δει λίγο Σκουμπιντού, δεν ξέρω γιατί. Πάντως το πρωινό φέρνει μία ξαφνική αποκάλυψη από ένα όνειρο. Τι λέγαμε πριν? Ή μία σύμπτωση που θα σας δώσει απαντήσεις σε βαθιά ερωτήματα. Το απόγευμα σας κάνει να νιώθετε ένα με το σύμπαν, ενισχύοντας τη ψυχική σας ηρεμία. Έπιασε ο χθεσινός διαλογισμός με το Δαλάη Λάμα, γι' αυτό. Τώρα στα αισθηματικά σας, η μέρα κυλάει σε ένα κλίμα ρομαντισμού και μυστηρίου. Γιατί μυστηρίου, καλέ? Α, να δείτε που θα πάτε σε κανένα escape room μαζί με το τέρι σας. Τώρα η αδέσμευτη μπορεί να νιώσετε καρμική έλξη για ένα πρόσωπο που μόλις γνωρίσατε, και στα επαγγελματικά η ημέρα απαιτεί να κινηθείτε προσεκτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά στα οικονομικά σας, αγάπες μου, αν ακούσετε τη διέστησή σας, θα έχετε οικονομική άνοδο και θα είστε ελεύθεροι να πάτε για να σας ακούσω, για ψώνια. Παιδιά μου, σήμερα τα ζώδια ήταν απίστευτα, πραγματικά, φτου-φτου-φτου, μην τα ματιάσω. Να κυλήσει έτσι ήρεμα όλο μας το Σαββατοκύριακο, γίνεται? Εννοείται ότι γίνεται, διότι εμείς εδώ στο Ράδιο Αλιβεριένα έχουμε φροντίσει γι' αυτό. Εννοείται, μένετε συντονισμένοι, διότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά 3 με 5 στο μικρόφωνο έρχεται η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, και το βράδυ στις 10 έχουμε τον Χρήστο Μπίλιο στο Ιώδες του Φάσματος. Και φυσικά μην ξεχνάμε τα Σαββατοκύριακά μας που γεμίζουν εδώ πέρα στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Φυσικά στις 7 τα απογεύματα, Σάββατο και Κυριακή, έχουμε The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Μετά στις 8.30 το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Και στις 9 φυσικά κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι, Ράδιο Αλιβέρι 1, 24-7, παιδιά μου. Εννοείται ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας εμείς για Δευτέρα. Φυσικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 είμαι εγώ εδώ στο μικρόφωνο. Αναλαμβάνω το μικρόφωνο εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Εννοείται. Για να σας κρατήσω παρέα με τα ζωδιάκια, με τα άρθρα που μου στέλνετε κι εσείς, με υπέροχα τραγούδια τα οποία γίνεται έτσι μια υπέροχη συνεργασία από εσάς και από μας εδώ στο στούντιο, και ακούμε κάποιες επιτυχίες στις οποίες χορεύουμε, ανεβαίνουμε πάνω σε ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια, ξεκινάμε να χορεύουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Είμαστε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, μπορώ να πω. Και δεν ξεχνάμε ότι τρέχει ο διαγωνισμούλης μας, το Ράδιο Αλιβέρι 1, σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Καλέντι, όπου, παιδιά μου, οι εκδόσεις Καλέντι από το 1980 μέχρι σήμερα έχουν στον ενεργητικό τους μία πλούσια εκδοτική παραγωγή στις κατηγορίες της ελληνικής και της ξενόγλωσσης λογοτεχνίας, του δοκιμίου και κυρίως του βιβλίου για παιδιά και νέους, μέσα από κλασικά και σύγχρονα έργα σημαντικών
Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Και δεν ξεχνάμε ότι στέλνουμε τη λέξη βιβλία στο Viber του σταθμού μας στο 697-2532-700 και μπαίνετε σε μία υπέροχη κλήρωση για δύο αντίτυπα ενός υπέροχου νεανικού βιβλίου «Λόρδος Βίρων και Έλγιν» της Ελένης Βορονού. Παιδιά μου, πραγματικά αυτό το βιβλίο δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη. Σηκωθείτε λοιπόν από τη βάνια καρέκλες τραπέζια και στείλτε μας στο Viber τη λέξη βιβλία στο 697-2532-700 και τη Δευτέρα φυσικά στην εκπομπούλα μουσικό ξυπνητήρι εδώ πέρα λίγο πολύ μετά τις 12, στις 12 η ώρα βασικά, λίγο πριν τα ζωδιάκια. Εγώ θα ανακοινώσω τους δύο νικητές, παιδιά μου. Οπότε στέλνουμε τη λέξη βιβλία. Εγώ σας εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να πάτε για τα ψώνια σας που λένε εδώ και τα ζωδιάκια. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος που λέει και ο διευθυντής του σταθμού μας. Και θα κλείσω την εκπομπούλα μου σήμερα με ένα υπέροχο αγαπημένο μου κομμάτι. Το αφήνομαι από Μαρίνα Σπανού. Από εμένα, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το γνωστό αναψυκτικό που πάει με όλα κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 8 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα. Τότε όμως δεν πήγαινε με όλα, πήγαινε μόνο με αρρώστια. Ήταν σιρόπι στα φαρμακεία. Τον επόμενο αιώνα, το 1914 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Pictures. Από τα πλατό της έχουν περάσει άπειροι stars. Star της μουσικής είναι οι Beatles, που το 1970 σαν σήμερα κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Let It Be, ορόσημο για την καριέρα τους. Star είναι και ο Ricky Martin, που το 1999 σαν σήμερα ήταν πρώτος στα charts με το Living La Vida Loca. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: 92 FM. Το γνωστό αναψυκτικό που πάει με όλα κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 8 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα. Τότε όμως δεν πήγαινε με όλα, πήγαινε μόνο με αρρώστια. Ήταν σιρόπι στα φαρμακεία. Τον επόμενο αιώνα, το 1914 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Pictures. Από τα πλατό της έχουν περάσει άπειροι stars. Star της μουσικής είναι οι Beatles, που το 1970 σαν σήμερα κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Let It Be, ορόσημο για την καριέρα τους. Star είναι και ο Ricky Martin, που το 1999 σαν σήμερα ήταν πρώτος στα charts με το Living La Vida Loca. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1

0: το mysoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο mysoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Στο Radio Λιβαριένα, στους 102 και 2 στα FM, μας ακούτε και σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriena.gr. Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Radio Liberiana 1 102,2 FM.

Με στόχο την αναβάθμιση του λιμανιού της Κίμης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας και αυτοψία με τη συμμετοχή του νέου Προέδρου του ΟΛΗΝΕ, Νίκου Κριτσίλη, στελεχών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου και εκπροσώπων αρμόδιων υπηρεσιών. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει πως πλέον μπαίνουν σε προτεραιότητα ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, αλλά και για την αντιμετώπιση χρόνιων λειτουργικών ζητημάτων που επηρεάζουν την εικόνα και την λειτουργία του λιμανιού. Στην αυτοψία συμμετείχαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Κώστας Δημάς και Αργύρης Πάφρας, ο Πλωτάρχης Χρήστος Κρυσταλογιάννης και το μέλος του ΟΛΗΝΕ Γιάννης Πανός. Όπως έγινε γνωστό, οι εμπλεκόμενες πλευρές εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν σε καλύτερο συντονισμό και ταχύτερες διαδικασίες ώστε η χερσαία ζώνη του λιμανιού να αποκτήσει σύγχρονη εικόνα και αναβαθμισμένες υποδομές. Ο Δήμος τονίζει ότι το λιμάνι της Κίμης αποτελεί κομβικό σημείο για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα και την τοπική ανάπτυξη.

Στο μονομελές εφετείο Εύβοια συνεχίστηκε σήμερα η ειδική για τις φωνικές πλημμύρες του Αυγούστου του 2020 που είχαν προκαλέσει τον θάνατο 8 ανθρώπων και τεράστιες καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές στους Δήμους Δυρφίων, Μεσαπίων και Χαλκιδαίων. Συνολικά 17 άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη, μεταξύ των οποίων αιρετοί, τεχνικοί υπάλληλοι της περιφέρειας, στελέχη της πολεοδομίας του Δήμου Χαλκιδαίων αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες των δασικών υπηρεσιών της Εύβοιας. Κατά τη διαδικασία, η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων έπειτα από πολύ ωραία αγόρευση, περίπου 3 ωρών. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής. Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Τερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός, συμμετέχοντας σε ειδική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου. Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή στρατηγική επιχειρεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της αστιφιλίας και της πληθυσμιακής συρρήκνωσης της περιφέρειας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της εργασίας των υποδομών και των βασικών υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες. Ο Φάνης Πανός είχε συνάντηση με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ συμμετείχε και σε συζητήσεις με κορυφαίους ευρωπαίους αξιωματούχους και θεσμικούς παράγοντες. Παράλληλα, συναντήθηκε με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζικώστα, με βασικό αντικείμενο έργα υποδομής και τουριστικής ανάπτυξης για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής συνοχής και της στήριξης των περιφερειακών προγραμμάτων, σημειώνοντας ότι το Right to Stay, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνέται άμεσα με τη μάχη απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα της ελληνικής περιφέρειας. Σε 5 παραλίες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου προχωράει η εγκατάσταση εξοπλισμού προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία μέσω ειδικού προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού. Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τις αρχές Μαΐου, ενώ ο εξοπλισμός τοποθετείται αρχικά στην παραλία του Κάμπου Αλιβερίου. Ανάλογες υποδομές θα δημιουργηθούν επίσης στην Πλατάνα, στον Κάλαμο, στον Άγιο Δημήτριο και στους Αγίους Αποστόλους. Ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η συμπερίληψη δεν είναι προαιρετική, είναι υποχρέωση», επισημένοντας ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών και των επισκεπτών στις παραλίες της περιοχής.

Επίσκεψη στη Χαλκίδα, πραγματοποίηση γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ειρήνη Καραλαριώτου, η οποία συναντήθηκε με τη Δήμαρχο Χαλκιδαίων, Έλενα Βάκα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για την περιοχή. Η Δήμαρχος παρουσίασε την πορεία μεγάλων παρεμβάσεων, όπως η παράκαμψη Χαλκίδας και η κατασκευή της μονάδας απορριμμάτων και του ΧΙΤΗ, έργα που αναμένεται να δώσουν λύσεις τόσο στο κυκλοφοριακό όσο και στη διαχείριση απορριμμάτων στην κεντρική και νότια Εύβοια. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και αποκεντρωμένης διοίκησης, με στόχο την ταχύτερη προώθηση έργων και διαδικασιών προς όφελος των πολιτών.

Νέα καταγγελία για διαρροή λιμάτων στην παραλία της Χαλκίδας ήρθε στη δημοσιότητα αυτή τη φορά από επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της 5ης 7 Μαΐου μπροστά από το Δημαρχείο Χαλκίδας. Στο βίντεο φαίνεται εκροή εκαθρισιών από αγωγό ομβρίων υδάτων προς τη θάλασσα, ενώ γίνεται λόγος για έντονη δυσοσμία και συγκέντρωση ψαριών στο σημείο λόγω των λιμάτων. Ο ίδιος ζητά άμεση παρέμβαση από τον Δήμο και αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο εισαγγελικής παρέμβασης εφόσον δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής υποστηρίζουν ότι το ζήτημα παραμένει εδώ και καιρό, ενώ έχουν ήδη κατατεθεί καταγγελίες προς την ΒΕΙΑΧ, καθώς, όπως αναφέρουν, λίμματα έχουν εμφανιστεί ακόμη και σε υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων. Τη διενέργεια 15 προσλήψεων ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων για το 2026 με στόχο την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών. Πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας που αφορούν 10 θέσεις προσωπικού καθαριότητας και 5 θέσεις εργατών τεχνικών εργασιών σε ίδρυυση και αποχέτευση. Σύμφωνα με την εισήγηση, οι ανάγκες προκύπτουν από υποστελέχωση λόγω συνταξιοδοτήσεων και αυξημένο φόρτο εργασίας. Κατά τη συνεδρίαση, διατυπώθηκε και πρόταση για επιπλέον προσλήψεις μεταξύ άλλων υδραυλικών, οδηγών και χειριστών μηχανημάτων, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.

Σε νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποχέτευσης προχωράει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Η δράση αφορά έργα κατασκευής και αναβάθμισης δικτύων, συλλογής και επεξεργασίας λιμάτων με στόχο την βελτίωση βασικών υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Δήμοι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρευσης της Περιφέρειας. Η χρηματοδότηση καλύπτει μεταξύ άλλων νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων, παρεμβάσεις αύξησης δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων, αλλά και συνοδευτικά έργα όπως αρχαιολογικές εργασίες και συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας.

0: Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα για μουσική και επιστροφή με τις ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο Αλιβέρι.

0: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχωρά φέτος σε μια οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου των Movement Δουσών, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κάνουν την εμφάνισή τους στις περιοχές της Εύβοιας και του Βόρειου Εβοϊκού, προκαλώντας την ανησυχία σε κατοίκους, επιχειρηματίες και επισκέπτες. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων αυτών βρίσκεται η τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων και ειδικών δικτυών σε παραλίες της Εύβοιας και της Φθιώτιδας με στόχο την προστασία των λουμένων κατά την θερινή περίοδο. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Πανός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι έχει ήδη υλοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα για 7 δήμους του Βορειοευωϊκού και του Μαλιακού Κόλπου. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε.
1: Βγάλαμε ένα πρόγραμμα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τους 7 δήμους των δύο ακτών του Βόρειου Εβοϊκού Κόλπου και του Μαλιακού Κόλπου, με τα οποία χρήματα μπορούν να προμηθευτούν κατάλληλα δίχτυα για την προστασία των ακτών. Είναι ένας τρόπος εξαιρετικής προστασίας και άμυνας, όπου πέραν από το ότι κρατάει τις μέθουσες εκτός κολυβητικής επιφάνειας, προσφέρει και ένα αίσθημα ασφαλείας συνολικά για τις οικογένειες, για παιδιά. Δηλαδή,
2: ναι,
1: εγώ με τα παιδιά
2: μου. Να μην μπει οτιδήποτε άλλο που μπορεί να απειλήσει. Είναι η πρώτη χρονιά που θα γίνει αυτό?
1: Ναι, πέρυσι εμφανίστηκαν πρώτη φορά. Φέτος, πριν ξεκινήσει η δεύτερη, έχουμε προετοιμαστεί σε συνεργασία με τους Δήμους μας, όπως είπε ο κ. Ρουμελιώτης, ούτως ώστε να έχουμε ένα ακόμη ψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, να είμαστε δηλαδή ξενιαστοί.
3: Και τι επιφάνεια, κύριε Σπανέ, καλύπτουν αυτά τα δίχτυα και πόσο κοντά, έτσι, δώστε μας λίγο μια εικόνα.
1: Αυτά είναι,
3: πρακτικά πώς δουλεύουν?
1: Είναι δίχτυα που τοποθετούνται κατακόρυφα, τα μετράμε σε μετρικά μέτρα, οπότε φανταστείτε αν κάνουμε από σε μια ακτή, κάνεις 20 μέτρα κάθετα στην ακτή και 50 μέτρα παράλληλα στην ακτή και 20 μέτρα ξανακάθετα, κάνεις ένα πι το οποίο πιάνει 1000 τετραγωνικά. Εμείς θα έχουμε για τις περισσότερες από τις παραλίες μας σε όλο το κομμάτι του Βόρειου Εβοϊκού και του Μαλιακού.
3: Και σε ποιους δήμους, ποιοι δήμοι έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα, για ποιους δήμους μιλάμε?
1: 7 δήμοι. Στην Εύβοια είναι Δήμος Χαλκιδαίων, Δήμος Τριφυρίων Μεσαπίων, Δήμος Μαντουδίου Λιμνησαγιάννας, Δήμος Εστίας Ρηψού και από τη Φθιώτιδα, Δήμος Στυλίδας, Δήμος Λοκρών, Δήμος Καμένων Βούρλων.
2: Εμείς βλέπουμε εδώ στους χάρτες, γιατί αυτοί οι χάρτες είναι τα τελευταία.

από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης εξήγησε ότι τα απλωτά φράγματα που εφαρμόζονται φέτος για πρώτη φορά στον Εβοϊκό, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αποτελεσματικότητά τους και διευκρίνησε ότι η εμφάνιση των μεδουσών επηρεάζεται κυρίως από τα θαλάσσια ρεύματα και τον κυματισμό. Ενώ σημείωσε πως οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε επιλεγμένες παραλίες, όπου καταγράφεται η αυξημένη παρουσία τους. Βέβαια, το συγκεκριμένο φαινόμενο απασχολεί έντονα και τον τουριστικό κλάδο της Βόρειας Εύβοιας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εδιψού και Βόρειας Εύβοιας, Θοδωρής Ρουμελιώτης, ανέφερε ότι η περσινή έξαρση των μεδουσών δημιούργησε προβλήματα στην τουριστική κίνηση, κυρίως από τον Ιούλιο και μετά. Όπως είπε, οι ακυρώσεις άγγιξαν το 20%. Κάποιοι επισκέπτες δυσαρεστήθηκαν γιατί είχαν έρθει για διακοπές και δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Παράλληλα, εμφανίστηκε θετικός απέναντι στην πρωτοβουλία της περιφέρειας, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής θεωρούν πολύ σημαντική την τοποθέτηση των προστατευτικών δικτυών. Πάντως, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού, μέχρι στιγμής οι προκρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι κινούνται σε πολύ καλά επίπεδα και δεν διαπιστώνεται μείωση στη ζήτηση. Οι επιστήμονες από την πλευρά τους επισημαίνουν ότι οι μοβ μέδουσες αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο και δεν χρειάζεται πανικός, ωστόσο συστήνουν προσοχή στους λουόμενους. Το τσίπημα μπορεί να προκαλέσει έντονο κάψιμο, κοκκίνισμα, πρίξιμο και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στα πιο ευαίσθητα άτομα. Γι' αυτό οι ειδικοί συνιστούν σε περίπτωση επαφής να απομακρύνονται προσεκτικά τα πλοκάμια, χωρίς γυμνά χέρια, να γίνεται ξέπλυμα μόνο με θαλασσινό νερό και να τοποθετείτε πάγος ή κρύες κομπρέσες στο σημείο. Σε περίπτωση που εμφανιστούν πιο σοβαρά συμπτώματα όπως δύσπνοια, ζάλη ή υπόταση, απαιτείται η άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο ή σε κέντρο υγείας.

Σύμφωνα τώρα με τους θαλάσσιους βιολόγους, η φετινή παρουσία των MOV μεδουσών θεωρείται σχεδόν βέβαιη στον Βόρειο Ευωϊκό, καθώς πρόκειται για έναν κλειστό κόλπο όπου το φαινόμενο παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ειδικοί μάλιστα εξηγούν ότι η νέα έξαρση ξεκίνησε από τον Παγασιτικό κόλπο το 2025 και επεκτάθηκε στην Χαλκίδα, τη Λίμνη, τις Ροβιές και το Πευκή. Παράλληλα, οι ψαράδες και οι δίτες αναφέρουν ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα συνέχισαν να εντοπίζουν μέδουσες στα βαθιά νερά του Ευωϊκού.

Στο μεταξύ, ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Δηρηφόρου Μεσαπίων σχετικά με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της Περιφέρειας για την προστασία των ακτών. Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Ο Δήμος ανακοίνωσε ότι έχει πλέον καταθέσει πλήρη και όριμο φάκελο και αναμένει την έγκριση και την εκταμείευση της χρηματοδότησης. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι στόχος είναι η παρουσία της, η προστασία της δημόσιας υγείας, η ασφάλεια των λεωμένων και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου, στο μικρόφωνο επιστροφή για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων ανακοίνωσε ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος της Χαλκίδας, το οποίο και τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα 9 με 2, Τρίτη 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, Τετάρτη 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Πέμπτη 9 με 2 και 6 με 9, Παρασκευή 9 με 2 και 6 με 9 και πάλι, και Σάββατο 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Από την Υπηρεσία Έδρευσης του Δήμου Καρύστου ανακοινώθηκε ότι το βράδυ της Δευτέρας, 11 Μαΐου, προς τα ξημερώματα της Τρίτης, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή υδροδότησης κατά μήκος συνολικά της οδού Καφυραίος και βορειότερα, στη Δημοτική Κοινότητα Καρύστου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 3 το ξημέρωμα, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης.

Ανακοίνωση έκκληση προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες για υπεύθυνη κατανάλωση νερού εξέδωσε η ΔΕΙΑ Κίμη Σελιβερίου, επισημένοντας ότι η διαχείριση των υδατινών πόρων αποτελεί σημαντική πρόκληση, ειδικά κατά την θερινή περίοδο που οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τα αποθέματα νερού μειώνονται αισθητά το καλοκαίρι, ενώ η αυξημένη κατανάλωση λόγω τουρισμού επιβαρύνει το δίκτυο ίδρυυσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, καθώς πολλοί επαγγελματίες εξαρτώνται από την επάρκεια νερού. Γι' αυτό το λόγο, η ΔΕΙΑΚΑ καλεί τους πολίτες να περιορίσουν το πότισμα κήπων και το γέμισμα πισινών με νερό δικτύου, να χρησιμοποιούν το νερό μόνο για απολύτως απαραίτητες ανάγκες, να ενημερώνουν τα μέλη της οικογένειας και τους επισκέπτες για τη σημασία της εξοικονόμησης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συνεργεία της επιχείρησης θα πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και σε περιπτώσεις παραβάσεων θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η ανακοίνωση κλείνει με κάλεσμα προς όλους για υπεύθυνη στάση και σεβασμό στο κοινό καλό. Στο πεδίο του καιρού για σήμερα Παρασκευή αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Από νωρίς το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στη νότια Εύβοια πρόσκαιρα θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 24 και τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Σειρά στην τοπική επικαιρότητα έχουν οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις των βουλευτών της Εύβοιας, οι οποίες φέρνουν στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τόσο το νησί και επεκτείνονται από τις αποζημιώσεις και την παιδεία μέχρι το περιβάλλον, την κοινωνική πολιτική και τη λειτουργία του δημοσίου. Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Κατερίνα Καζάνη, επανήλθε στο θέμα της απαλλαγής από τον ένφια στους πυρόπληκτους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, καταθέτοντας μια νέα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως επισημαίνει, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τις σχετικές προβλέψεις για απαλλαγή των κατοίκων από φόρο ακινήτων, αρκετοί πολίτες συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικά χρεώσεις ένφια. Η βουλευτής γι' αυτό το λόγο ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανεκαθάριση του φόρου, αλλά και ενημέρωση για το πότε θα δοθούν τα σχετικά εκαθαριστικά. Παράλληλα, η ίδια κατέθεσε όσον αφορά στην Βουλή την επιστολή των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ Χαλκίδας. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την λήξη των συμβασεών τους και προειδοποιούν για σοβαρό κίνδυνο υποστελέχωσης της υπηρεσίας. Σε μια περίοδο όπου, όπως επισημαίνουν, αυξάνονται οι ανάγκες υποστήριξης ανέργων και πολιτών που αναζητούν εργασία. Η βουλεύτρια προχώρησε και σε νέα ερώτηση για τον αποκλεισμό σχολικών μονάδων της Εύβοιας από τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Όπως τονίζει, η Εύβοια διαθέτει σχολικές υποδομές με αυξημένες ανάγκες συντήρησης, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί επανειλημμένα από φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτόν τον λόγο, η κυρία Καζάνη ζητά να διευκρινιστούν τα κριτήρια επιλογής των σχολικών μονάδων, οι λόγοι για τους οποίους δεν εντάχθηκε κανένα σχολείο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και αν υπάρχει πρόθεση για συμπληρωματική ένταξη σχολείων στο πρόγραμμα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Εύβοια δεν πρέπει να μένει εκτός σχεδιασμού.

Τώρα, σε απαντήσεις που έλαβε από Υπουργεία για παλαιότερες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις της, η Κατερίνα Καζάνη ενημερώθηκε επίσης για δύο ζητήματα που αφορούν άμεσα το νησί. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μεγάλο τμήμα της κεντρικής και κυρίως της νότιας Εύβοιας έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή αιωλικής προτεραιότητας, με τη φέρουσα ικανότητα να υπολογίζεται στις 1.619 ανεμογεννήτριες. Παράλληλα, ό,τι αφορά το πρόγραμμα North Evia Pass, ενημερώθηκε ότι η δεύτερη φάση του αναμένεται να ενεργοποιηθεί το φθινόπωρο του 2026 και συγκεκριμένα τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Στο μεταξύ, αναφορά προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατέθεσε η βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, με αφορμή τη συνεχιζόμενη έξαρση μεδουσών στον Ευωϊκό Κόλπο. Η παρέμβασή της έγινε μετά από επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Ροβιών, ο οποίος κάνει λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό, στις επιχειρήσεις και συνολικά στην οικονομική δραστηριότητα της Βόρειας Εύβοιας. Η βουλεύτρια ζητά άμεση κρατική παρέμβαση, μέτρα προστασίας των παραλίων, αλλά και επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση. Παράλληλα, ζητεί τη στήριξη των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τη μείωση της επισκεψιμότητας, ενώ σε δήλωσή της η κυρία Καραμπατσόλη ανέφερε πως η Βόρεια Εύβοια δεν μπορεί να αφαιθεί μόνη απέναντι σε μια ακόμη κρίση, τονίζοντας την ανάγκη άμεσων λύσεων και ουσιαστικής στήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Μάλιστα, κυρία Καραμπατσόλη, πραγματοποίησε και συνάντηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την Υφυπουργό Έλενα Ράπτη, με αντικείμενο, όπως ανέφερε και η ίδια στην ανακοίνωσή της, τις πολιτικές ισότητας, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», το σήμα διαφορετικότητας για τις επιχειρήσεις, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, οι δομές υποστήριξης γυναικών, θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και η καμπάνια ενημέρωσης για το λεγόμενο χάπι βιασμού. Η βουλεύτρια χαρακτήρισε κρίσιμη τη στενή παρακολούθηση της εφαρμογής των κοινωνικών πολιτικών, σημειώνοντας πως η κοινωνική συνοχή δεν είναι σύνθημα, είναι καθημερινή πολιτική πράξη με εργαλεία, δομές, ενημέρωση και συνεργασία.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο βουλευτής Σίμεων Κεδίκογλου κατέθεσε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Επικρατείας και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με αντικείμενο, όπως αναφέρει, την γιγάντωση των μεγάλων συμβουλευτικών εταιριών μέσω δημόσιων συμβάσεων και πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση κάνει λόγο για συστηματική εκχώρηση κρίσιμων λειτουργιών του δημοσίου σε ιδιωτικές εταιρείες, συμβούλων και ελεγκτών, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος έχει οδηγήσει σε αυξημένη εξάρτηση από συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους. Ο κ. Κεδίκογλου επικαλείται στοιχεία από δημοσιεύματα και έρευνες, σύμφωνα με τα οποία οι μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες στην Ελλάδα κατέγραψαν σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών την περίοδο 2019-2024, δηλαδή κατά την περίοδο υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Για το λόγο αυτό, ο βουλευτής ζητά από την κυβέρνηση αναλυτικά στοιχεία για το συνολικό ύψος των συμβάσεων από το 2019 μέχρι σήμερα, τη σύνδεσή τους με το Ταμείο Ανάκαμψης, τις διαδικασίες ανάθεσης αλλά και τον σχεδιασμό για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας του δημοσίου. Παράλληλα, μέσω της αίτησης καταθέσεις εγγράφων, ζητεί το πλήρες μητρώο αναδόχων, υπεργολάβων, πραγματικών δικαιούχων, παραδοτέων και πληρωμών για έργα συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παρεμβάσεις αυτές λοιπόν αποτυπώνουν το εύρος των ζητημάτων που μεταφέρονται στη Βουλή από τους εκπροσώπους της Εύβοιας, αλλά που απασχολούν κιόλας το νησί, με αιχμή τόσο τα τοπικά προβλήματα και τις υποδομές, όσο και τα ευρύτερα ζητήματα οικονομίας, κοινωνικής πολιτικής και δημόσιας διοίκησης.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστροφή με τις αθλητικές ειδήσεις. Παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος αναγέννηση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 5.30 στην έδρα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Εύβοιας. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας με το πρόγραμμα αναγέννηση να αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΠΟ με στόχο την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο υποδομών, εκπαίδευσης και οργάνωσης των σωματείων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ακαδημίες και στην ενίσχυση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Η Προποντίδα κατέκτησε το κύπελο Εύβοιας επικρατώντας με 3-1 του Ελίσποντου στον μεγάλο τελικό και επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 34 χρόνια. Τα γκολ για την ομάδα του Αντώνη Αυλονίτη σημείωσαν οι Χατζηστάμου, Μήτρου και Κανάνη, ενώ για τον Ελίσποντο μείωσε ο Λάμπρου. Η Προποντίδα άνοιξε το σκορ στο 10 με τον Χατζηστάμου, ενώ στο 63 ο Μήτρου έκανε το 2-0 με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Κανάνη. Ο Ελίσποντος μείωσε στο 73 με τον Λάμπρου και πίεσε στη συνέχεια, ενώ η Προποντίδα έμεινε με 10 παίκτες στο 78 λόγω αποβολής του Συνοδάκη. Παρά την πίεση, η ομάδα της Προποντίδας κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

προχωρώντας σε μια ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας, με στόχο την αναβάθμιση του λιμανιού της Κιμής πραγματοποιήθηκε η συνάντηση συνεργασίας και αυτοψία με τη συμμετοχή του νέου πρόεδρου του ΟΛΗΝΕ Νίκου Κριτσίλη, στελεχών του Δημού Κιμής Αλιβερίου και εκπροσώπων αρμόδιων αρχών. Όπως έγινε γνωστό, οι εμπλεκόμενες πλευρές εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν σε καλύτερο συντονισμό και σε ταχύτερες διαδικασίες, ώστε η χερσαία ζώνη του λιμανιού να αποκτήσει σύγχρονη εικόνα και αναβαθμισμένες υποδομές. Ο Δήμος μάλιστα τονίζει ότι το λιμάνι της Κίμης αποτελεί κομβικό σημείο για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

στο μονομέλες εφετείο Εύβοια συνεχίστηκε η δίκη για τις φωνικές πλημμύρες του Αυγούστου του 2020 που είχαν προκαλέσει τον θάνατο 8 ανθρώπων. Συνολικά 17 άτομα βρίσκονται αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη, μεταξύ των οποίων αιρετή τεχνική υπάλληλη της περιφέρειας, στελέχη της πολεοδομίας του Δήμου Χαλκιδέων αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες των δασικών υπηρεσιών της Εύβοιας. Η εισαγγελέα πρότεινε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων έπειτα από την πολύ ωραία αγόρευση περίπου 3 ωρών. Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Περιφερειάρχης της Ελλάδας Βάνης Πανός, συμμετέχοντας σε ειδική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το δικαίωμα να ζει στον τόπο σου. Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή στρατηγική επιχειρεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της αστιφιλίας και της πληθυσμιακής συρρήκνωσης της περιφέρειας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της εργασίας των υποδομών και των βασικών υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες. Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής συνοχής και της στήριξης των περιφερειακών προγραμμάτων. Σε 5 παραλίες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου προχωράει εγκατάσταση εξοπλισμού προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία μέσω του ειδικού προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού. Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν ήδη και ο εξοπλισμός τοποθετήθηκε αρχικά στην παραλία του Καμπού Αλιβερίου, με ανάλογες υποδομές να δημιουργηθούν επίσης στην Πλατάνα, στον Κάλαμο, στον Άγιο Δημήτριο και στους Αγίους Αποστόλους. Επίσκεψη στην Χαλκίδα πραγματοποίησε η γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Ειρήνη Καραλαριώτου, η οποία συναντήθηκε με τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλληνα Βάκα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για την περιοχή. Σε νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποχέτευσης, προχώρησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Η δράση αφορά έργα κατασκευής και αναβάθμισης δικτύων συλλογής και επεξεργασίας λιμάντων, με στόχο την βελτίωση βασικών υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διενέργεια 15 προσλήψεων ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δελφίων Μεσαπίων για το 2026 με στόχο την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών. Πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας που αφορούν 10 θέσεις προσωπικού καθαριότητας και 5 θέσεις εργατών τεχνικών εργασιών σε ίδρυυση και αποχέτευση.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο Ράδιο Αλβερία 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioalveriana.gr. Και θα περάσουμε στις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλβερία 1.

νομοθετικές παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 18 ετών στο πλαίσιο ενός νέου αυστηρότερου πλαισίου για την κυκλοφορία τους στους δρόμους. Παράλληλα, προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικες χρήστες, με στόχο, όπως είπε, να καλύπτονται ζημιές και ατυχήματα που προκαλούνται κατά τη χρήση τους. Το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την αύξηση των περιστατικών, τροχαίων και τραυματισμών που σχετίζονται με ηλεκτρικά πατίνια σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα καταγράφει την μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους διεθνώς, εξέφρασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας στον Gala Dinner του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα «The World in Disruption». Όπως δήλωσε, στόχος της κυβέρνησης είναι το δημόσιο χρέος να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Ο ίδιος σημείωσε ότι η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, επισημένοντας παράλληλα ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει αντοχές σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Στην Κρήτη, οι προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους. Ο 54χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς και η σύζυγός του, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία συνέργειας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 54χρονος φέρεται να έστησε ενέδρα θανάτου στο νεαρό, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Κατά πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε πως στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φωνιά του γιού μου, λέγοντας ότι ακόμη ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει στο μυαλό μου. Από την πλευρά της, η 56χρονη σύζυγός του φέρεται να δήλωσε ότι προσπάθησε να τον σταματήσει φωνάζοντας «Κώστα μη», υποστηρίζοντας πως «αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου». Σε βάρος του 54χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση, καθώς και για σειρά παραβάσεων περιόπλων.

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, πραγματοποίηση πρέσβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή της προς την πνευματική αποστολή του Πατριάρχη, ενώ συζήτησαν για τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη θρησκευτική ελευθερία στην περιοχή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο ιδιαίτερης κινητικότητας στη σχέση Ουάσιγκτον-Φαναρίου. Στην υπόθεση των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την ανάρτηση της σημαίας με το σύνθημα Ορθοδοξία ή Θάνατος μέσα στην Αγία Σοφία, αναφέρθηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, το ελληνικό προξενείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους δικηγόρους των δύο ανδρών και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η κατηγορία αφορά μίσος και εχθρότητα και όχι αποκλειστικά την ανάρτηση της σημαίας στο ναό. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ελληνικές αρχές καταβάλουν προσπάθειες ώστε είτε να προχωρήσει γρήγορα η δίκη, είτε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκησής τους υπό όρους. Ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμησε επίσης ότι ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και το 2024 με σπουδαστές της σχολής Ικάρων, σημειώνοντας πως στη σημερινή υπόθεση η διαφοροποίηση αφορά το περιεχόμενο του συνθήματος. Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις καταγράφονται στην Ουγγαρία μετά τις εκλογές και τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης από το κόμμα ΤΙΣΑ. Οι πιέσεις προς τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν εντείνονται, ενώ σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που επικαλείται το Europe Server, η πλειοψηφία των Ούγγρων πολιτών θεωρεί ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, το 65% εκτιμά ότι έχει διαπράξει αδικήματα αρκετά σοβαρά ώστε να οδηγηθεί σε δίκη, ενώ το 59% δηλώνει δυσαρεστημένο από τα χρόνια διακυβέρνησής του. Την ίδια στιγμή, το 72% θεωρεί καταλληλότερο για την ηγεσία της χώρας τον Πέντερ Μάγερ, ενώ στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες που σχετίζονται με υποθέσεις υπεξαίρεσης και ξεπλήγματος χρήματος.

Στον Λευκό Οίκο έφτασε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, με βασικά θέματα το εμπόριο, την ασφάλεια και τα κρίσιμα ορυκτά. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών μετά την ένταση των προηγούμενων μηνών, κυρίως λόγω των αμερικανικών δασμών και της τάσης του Τραμπ απέναντι στον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου. Ο Βραζιλιάνος αξιωματούχος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν ξέρουμε αν η επίσκεψη θα βοηθήσει, αλλά είναι καλύτερο από το να μην κάναμε τίποτα. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν αναμένεται άμεσα συμφωνία για τις σπάνιες γιές, καθώς οι δύο πλευρές δυσκολεύονται ακόμη και σε επίπεδο μνημονίου συνεργασίας. Διχασμένη εμφανίστηκε η κοινή γνώμη στην Ελβετία εν ώψη του δημοψηφίσματος της 14ης Ιουνίου για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στους 10 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2050. Η πρόταση προωθείται από το Ελβετικό Λαϊκιστικό Κόμμα και συνδέεται με τον περιορισμό της ελεύθερης μετακίνησης πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση αντιτίθεται στην πρωτοβουλία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την οικονομία όσο και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελεί τον βασικό εμπορικό της εταίρο. Σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις καταγράφονται και στη Βρετανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Το κόμμα Reform UK του Nigel Farage ενισχύεται σημαντικά, ενώ οι εργατικοί του κ. Στάρμερ καταγράφουν απώλειες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι τα αποτελέσματα είναι επώδυνα και δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Δεν θα εγκαταλείψω, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα είναι ξανά υποψήφιος Πρωθυπουργός στις επόμενες γενικές εκλογές.

0: Μικρή παύση για μουσική και επιστροφή με περισσότερες ειδήσεις.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη». Και συνεχίζουμε με τις εξελίξεις από την κεντρική επικαιρότητα, καθώς στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, ο βασικός κορμός της πρότασης της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τον ίδιο να κάνει λόγο για φυγή προς τα μπρος, αλλά και για έναν νέο οδικό χάρτη θεσμικών αλλαγών για τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την αναθεώρηση με τη συνολική πολιτική στρατηγική της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και, όπως είπε, στην ανάγκη πολιτικής συνοχής εν όψη και των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Για περισσότερα, σε ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του.
1: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος, και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους. Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση, και νομίζω και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής, αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε...
0: Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στη συνέχεια της συνεδρίασης, η Νέα Δημοκρατία επεξεργάζεται συνολικά 30 άρθρα προς αναθεώρηση, τα οποία και διανεμήθηκαν στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ως βάση συζήτησης και περαιτέρω επεξεργασίας. Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές που προωθούνται είναι η πρόβλεψη ειδικής αναφοράς στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο Σύνταγμα. Η πρόταση αφορά την προσθήκη στο άρθρο 5 με στόχο, όπως αναφέρεται, η τεχνητή νοημοσύνη να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να αξιοποιούνται τα ωφέλη της τεχνολογίας, αλλά και να περιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και οι καταχρήσεις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση. Η κυβέρνηση προτείνει να δοθεί δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων με πλήρη αυτοδιοίκηση και υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής. Όπως σημειώνεται και στην πρόταση, στόχος είναι η διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του ιδρύματος. Παράλληλα, στο πακέτο των αλλαγών περιλαμβάνεται και συνταγματική πρόβλεψη για την πρόσιτη στέγη. Η σχετική προσθήκη στο άρθρο 21 αφορά την μέρημνα του κράτους για πρόσβαση των πολιτών σε οικονομικά προσιτή κατοικία σε μια περίοδο όπου το στεγαστικό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και οι προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την προστασία των ζώων, που επίσης εξετάζεται να αποκτήσουν σαφέστερη συνταγματική κατοχήρωση. Ένα ακόμη βασικό σημείο αφορά την αλλαγή στο άρθρο 86 περί ευθύνης των Υπουργών. Η κυβέρνηση προτείνει μεγαλύτερο ρόλο της δικαιοσύνης στις προκαταρκτικές διαδικασίες και περιορισμό της πολιτικής εμπλοκής σε μια προσπάθεια, όπως χαρακτηρίζει, να ενισχυθεί η θεσμική αξιοπιστία και η λογοδοσία. Τώρα, παρεμβάσεις προωθούνται και στο ζήτημα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση, εξετάζεται μοντέλο επιλογής χωρίς άμεση κυβερνητική παρέμβαση, ενώ αλλαγές προτείνονται και για τις ανεξάρτητες αρχές. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 101α προτείνεται η επιλογή προέδρων και μελών ανεξάρτητων αρχών από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή,

ως της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με έμφαση στην αξιολόγηση, στις επιβραβεύσεις αλλά και στις πειθαρχικές συνέπειες. Σύμφωνα με την πρόταση, η αξιολόγηση θα βασίζεται στις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας, ενώ θα προβλέπεται ακόμη και δυνατότητα οριστικής παύσης ύστερα από απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου. Παράλληλα, η αξιολόγηση, όπως αναφέρεται, θα είναι αμφίδρομη, δηλαδή θα περιλαμβάνει κρίση από υφισταμένους προς προϊσταμένους, αλλά και αξιολόγηση από τους πολίτες προς τις δημόσιες υπηρεσίες.

στο πεδίο των θεσμικών αλλαγών τώρα περιλαμβάνεται ακόμη η πρόταση για εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και η δυνατότητα θέσπισης ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας μέσω νόμου. Αλλαγές εξετάζονται και στο εκλογικό σύστημα με αναφορά στην ανάγκη εύλογης αναλογικότητας και κυβερνησιμότητας, ενώ συζητείται και η δυνατότητα διαίρεσης της επικράτειας σε μείζωνες και ελάσσονες εκλογικές περιφέρειες. Η κυβέρνηση προτείνει ακόμη προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας νομοσχεδίων από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, καθώς και συνταγματική απαγόρευση της αναδρομικής επιβολής φόρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να συνδέσει συνολικά τις αλλαγές αυτές με αυτό που χαρακτήρισε τρίτη παραγωγική τετραετία, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως είπε, η μόνη δύναμη σταθερότητας και προοπτικής.

την ίδια ολοκληρωμένη πρόταση για τη συνταγματική αυτή αναθεώρηση παρουσίασε και το Πασόκ Κινάλ, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δώσει, όπως αναφέρει, λευκή επιταγή στην κυβέρνηση στην παρούσα Βουλή. Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι η απαιτούμενη υπερπλειοψηφία των 3/5 πρέπει να διαμορφωθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή και όχι στην παρούσα διαδικασία. Το Πασόκ δηλώνει ότι οι προτάσεις του στηρίζονται σε 3 βασικούς άξονες: σύγχρονα δικαιώματα, θεσμούς διαφάνειας και λογοδοσίας και αλλαγές στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Κεντρικό σημείο της πρότασής του αποτελεί επίσης το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών. Το κόμμα προτείνει πλήρη απομάκρυνση της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης υπουργών με μεταφορά της αρμοδιότητας σε ειδικό συμβούλιο. Στο άρθρο 90 τώρα για τη δικαιοσύνη, το Πασόκ Κινάλ εισηγείται τη δημιουργία μεικτής επιτροπής 19 μελών για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τη συμμετοχή βουλευτών, δικαστών, δικηγόρων και πανεπιστημιακών. Παράλληλα, προτείνει συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα έχει αρμοδιότητα ελέγχου οικονομικών κομμάτων, εκλογικών δαπανών και δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης βουλευτών. Στο άρθρο 16, το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται επίσης τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων υπό την προϋπόθεση όμως μιας ρητής κατοχύρωσης του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τους. Προτείνει ακόμη συνταγματική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέτρα για κοινωνική κατοικία, ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και αυξημένες εγγύσεις για την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά πολιτικά μέτωπα της επόμενης περίοδου, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση εμφανίζονται να συγκλίνουν σε ορισμένα σημεία, αλλά να διατηρούν σημαντικές διαφορές σε κρίσιμα θεσμικά ζητήματα.

Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρωμένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για τις νέες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Η Μέση Ανατολή λοιπόν επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας με τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών και ημερών να δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι επαφές Ουάσιγκτον και η Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι παράλληλες διαπραγματεύσεις που εξελίσσονται σε Λίβανο και Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σε μια συγκυρία όπου οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνδέονται άμεσα τόσο με τη διεθνή ασφάλεια όσο και με την παγκόσμια οικονομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν το Ιράν αλλά και τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε τη συνομιλία εξαιρετική, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «είμαστε απόλυτα ενωμένοι στο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Παράλληλα όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε και την πίεση προς την Ευρώπη στο πεδίο του εμπορίου, προειδοποιώντας ότι οι Αμερικανικοί δασμοί ενδέχεται να αυξηθούν, αν, όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Από την πλευρά της, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν επιχείρησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αναφέροντας ότι υπάρχει ικανοποιητική πρόοδος στις συνομιλίες για τη νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτείων, με στόχο την μείωση των δασμών έως και τις αρχές Ιουλίου. Η συγκυρία βέβαια μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Οι εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν επηρεάζουν άμεσα τις αγορές ενέργειας, τις θαλάσσιες μεταφορές και συνολικά την διεθνή οικονομική σταθερότητα, ειδικά λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούς. Το τελευταίο 24ωρο η ένταση αυξήθηκε σημαντικά μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι αμερικανικά πολεμικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά πέρασαν από την περιοχή υπό πειρά, χωρίς ωστόσο να υποστούν ζημιές. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν πυράβλους και drones, ενώ έκανε λόγο και για καταστροφή μικρών σκαφών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις. Ενώ σε ένα ιδιαίτερα επιθετικό τόνο προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη, η αμερικανική απάντηση θα είναι, όπως είπε, πολύ πιο βίαιη. Βέβαια, την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να εμφανίσει ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο. Μιλώντας στο ABC News, δήλωσε ότι η ακεχηρία εξακολουθεί να ισχύει, παρά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί παραβίασής της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως απάντηση στις επιθέσεις κατά των Αμερικανικών πλοίων, γεγονός που δείχνει ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση παραμένει ενεργή, έστω και σε ελεγχόμενο επίπεδο, όπως υποστηρίζουν μέχρι στιγμής. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν συνεχίζει να διατηρεί στάση αναμονής. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει τα αμερικανικά μηνύματα μέσω Πακιστανών μεσολαβητών και δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει την απάντησή της. Όπως ανέφερε, τα βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η κατάπαυση του πυρός, ο τερματισμός του πολέμου και η σταθερότητα στην περιοχή. Η εικόνα βέβαια δείχνει ότι υπάρχουν παράλληλα δύο επίπεδα διαπραγμάτευσης. Από την μία πλευρά συνεχίζεται η στρατιωτική πίεση και η ανταλλαγή απειλών, από την άλλη παραμένουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, κυρίως μέσω μεσολαβητών.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλούν και οι εξελίξεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμινας αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυράβλους και drones, που σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Εμμυράτων ανέφερε ότι πραγματοποιούνται συνεχείς αναχαιτήσεις βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ και μη επανδρομένων αεροσκαφών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για μεγάλες ζημιές. Η διεύρυνση της κρίσης στις περισσότερες χώρες του κόλπου ενισχύει και τον φόβο της γενικότερης αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Παράλληλα, ενεργό παραμένει και το μέτωπο του Λιβάνου. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται, παρά την εκεχηρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις νέες επιθέσεις, ενώ ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει ασυλία για τους εχθρούς του Ισραήλ, την ώρα που οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι έχουν σκοτώσει περισσότερους από 200 μαχητές της Χεζμπολάχ μετά την έναρξη της εκεχηρίας.

Στο διπλωματικό επίπεδο πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να κρατήσουν ανοιχτή την διαδικασία συνομιλιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, στις 14 και 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον νέος γύρος επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι συνομιλίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για τις πρώτες απευθείας επαφές των δύο χωρών μετά από δεκαετίες. Πάντως, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωσεφ Αούν, ξεκαθάρισε ότι προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο είναι ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων και η επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας. Καθώς την ίδια ώρα στο εσωτερικό του Λιβάνου εντείνεται η πολιτική πίεση προς τη Χεζμπολάχ, η οποία κατηγορείται από αντιπάλους της ότι οδήγησε τη χώρα σε νέα πολεμική κρίση εξαιτίας της εμπλοκής της υπέρ του Ιράν.

0: Το συνολικό σκηνικό λοιπόν δείχνει ότι η περιοχή βρίσκεται σε μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία και πάλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να διατηρήσουν την πίεση προς το Ιράν, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτό το διπλωματικό και εμπορικό πεδίο, το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο τη Χεζμπολάχ και ο Λίβανος προσπαθεί να αποτρέψει μια νέα κλιμάκωση στο εσωτερικό του. Γι' αυτό το λόγο το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο. Οι απαντήσεις της Τεχεράνης, οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον και κυρίως η κατάσταση στο Ορμούς θα καθορίσουν και τις εξελίξεις. Ακολουθούν τα μουσικά νέα της ημέρας, διάλειμμα και επιστροφή με τις ειδήσεις από τον χώρο του πολιτισμού.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Επιστροφή στην εκπομπή μέρα σε εξέλιξη για τα νέα από τον χώρο του πολιτισμού. Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΑΚΑ το Σάββατο 9 Μαΐου. Γι' αυτό χθες το βράδυ οι Metallica δόνησαν για τα καλά το στάδιο, κάνοντας πρόβες σε ήχο και φωτισμό, ώστε να είναι όλα στην εντέλεια για την αυριανή συναυλία που θα δώσουν στην Αθήνα έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια. Γι' αυτό το λόγο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ΑΚΑ κατά το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου, λόγω της μεγάλης συναυλίας και της αυξημένης προσέλευσης των επισκεπτών. Η διοίκηση του ΑΚΑ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και των χώρων στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα, ενώ την ίδια στιγμή καλεί το κοινό να αποφεύγει όπου είναι εφικτό τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που πραγματοποιείται από τον Δήμο Χανίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, υποδέχεται στα Χανιά τον πολυβραβευμένο Τούρκο νομπελίστα συγγραφέα Ορχάν Παμούκ, έναν από τους διασημότερους σήμερα συγγραφείς στον κόσμο, σε μια σπάνια εμφάνιση του ενώπιον του ελληνικού κοινού και σε μια ξεχωριστή προφεστιβαλική εκδήλωση. Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη, στο ενετικό λιμάνι της πόλης, ο Ορχάν Παμούκ θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, ενώ η μεταφράστρια των βιβλίων του στα ελληνικά, Στέλλα Βρετού, θα μιλήσει για την εμπειρία της από την μεταξύ τους σταθερή επικοινωνία, αλλά και για τις μεταφραστικές δυσκολίες του έργου του. Σε αυτή την προφεστιβαλική εκδήλωση, ο Ορχάν Παμούκ εγκαινιάζει ουσιαστικά τον δημόσιο διάλογο του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, καθώς το έργο του συνομιλεί κέρια με το φετινό κεντρικό θέμα του φεστιβάλ «Κόσμοι σε σύγκρουση».

Προχωρώντας με μια ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας, νομοθετικές παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους διεθνώς, εξέφρασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως δήλωσε, ο στόχος της κυβέρνησης είναι το δημόσιο χρέος να υποχωρήσει κάτω του 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Στην Κρήτη, οι προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους. Ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου, καθώς και η σύζυγός του, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία συνέργειας. Σε βάρος του 54χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για σειρά παραβάσεων περί όπλων. Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο πραγματοποίησε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή της προς την πνευματική αποστολή του Πατριάρχη. Στην υπόθεση των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη, μετά την ανάρτηση σημαίας με το σύνθημα Ορθοδοξία ή Θάνατος μέσα στην Αγία Σοφία, αναφέρθηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η κατηγορία αφορά μίσους και εχθρότητα και όχι αποκλειστικά την ανάρτηση της σημαίας στο ναό, ενώ παράλληλα τόνισε ότι οι ελληνικές αρχές καταβάλουν προσπάθειες ώστε είτε να προχωρήσει γρήγορα η δίκη, είτε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκησής τους υπό όρους. Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία μετά τις εκλογές και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης από το κόμμα ΤΙΣΑ. Οι πιέσεις προς τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν εντείνονται, ενώ σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση η πλειοψηφία των Ούγγρων πολιτών θεωρεί ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Στον Λευκό Οίκο έφτασε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ με βασικά θέματα το εμπόριο, την ασφάλεια και τα κρίσιμα ορυκτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένεται άμεση συμφωνία για τις σπάνιες γιές, καθώς οι δύο πλευρές δυσκολεύονται ακόμη και σε επίπεδο μνημονίου συνεργασίας. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη στην Ελβετία εν ώψη του δημοψηφίσματος της 14ης Ιουνίου για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2050. Η πρόταση προώθεται από το Ελβετικό Λαϊκιστικό Κόμμα και η κυβέρνηση αντιτίθεται στην πρωτοβουλία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την οικονομία όσο και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις καταγράφονται και στη Βρετανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών σε Αγγλία, Σκωτία και Ουάλια. Το κόμμα Reform UK του Nigel Farage ενισχύεται σημαντικά, ενώ οι εργατικοί του Keir Starmer καταγράφουν απώλειες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα εγκαταλείψει, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά θα είναι ξανά υποψήφιος Πρωθυπουργός στις επόμενες γενικές εκλογές.

Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου καθημερινά στο Ράδιο Ελβερία 1. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ελβερία 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioelveriana.gr. Σήμερα το βράδυ στις 10 έρχεται ο Χρήστος Μπίλιος με την εκπομπή «Στο Ιώδες του Φάσματος». Σάββατο και Κυριακή, το απόγευμα στις 7, έρχεται το History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Στις 8.30 το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Και στις 9 το «Θα σου πω ένα παραμύθι» με την Αναστασία Καραγιάννη. Φυσικά μην ξεχνάτε το διαγωνισμό του Ράδιο Ελβερία 1 σε συνεργασία με τις εκδόσεις Καλέντη, καθώς την Δευτέρα στην εκπομπή της Άννας Ευαγγελίου «Μουσικό ξυπνητήρι» στις 12 συγκεκριμένα θα γίνει η κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του παιδικού βιβλίου «Λόρδος Βίρον και Έλγιν» της Ελένης Βορώνου από τις εκδόσεις Καλέντη. Για να λάβετε συμμετοχή στο διαγωνισμό στείλτε τη λέξη «Βιβλία» στο Viber του σταθμού στο 697-2532-700. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Παλάθιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου. Συντονίσου.
2: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Μας αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

κιλά πουλημένης έκφρασης φιγούραρουν από βλακωτικά

ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω, να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπέρμα του.

εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι 1.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το γνωστό αναψυκτικό που πάει με όλα κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 8 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα. Τότε όμως δεν πήγαινε με όλα, πήγαινε μόνο με αρρώστια. Ήταν σιρόπι στα φαρμακεία. Τον επόμενο αιώνα, το 1914 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Pictures. Από τα πλατό της έχουν περάσει άπειροι stars. Star της μουσικής είναι οι Beatles, που το 1970 σαν σήμερα κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Let It Be, ορόσημο για την καριέρα τους. Star είναι και ο Ricky Martin, που το 1999 σαν σήμερα ήταν πρώτος στα charts με το Living La Vida Loca. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από τη λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού

0: 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

πλήγωσαν. Μάλλον με εκδικήθηκα για ό,τι σου είχα κάνει. Μάλλον δεν μου φτάνει.

0: Κώστας Τουρνάς.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Μάρκο, λοιπόν. Εντάξει, παίζει ο Μάρκο, αλλά. Τέλο πάντων, πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σα πάω για λίγο πίσω. Στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Ατίκ και λέγεται Ζητάτε να σα πω. Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Ατίκ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται. Τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

Ακούτε Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2. Και στο www.radioaliveri.gr. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Απόψε οι όδες του φάσματος, γιατί είναι Παρασκευή βράδυ και σαν τέτοια μέρα και ώρα αποφασίζουμε πάντα να γυρίζουμε τον χρόνο πίσω κάποιες δεκαετίες για εκείνα τα μουσικά διαμάντια που συνεχίζουν να λάμπουν μέχρι και σήμερα. Το αμπαλάζ κάθε φορά διαφορετικό, και όταν μιλάω για αμπαλάζ εννοώ για ένα διαφορετικό αφιέρωμα με κάποια κοινωνική και όχι αφορμή, για να βρούμε εκείνα τα τραγούδια που ταιριάζουν καλύτερα σε αυτό.

Για απόψε λοιπόν ανοίγουμε ένα άλμπουμ γεμάτο πρόσωπα. Την μητέρα, τον πατέρα, τα αδέλφια, την οικογένεια. Τραγούδια που δεν μιλούν απλώς για συγγένειες, αλλά για ρίζες, μνήμες, απουσίες, αγκαλιές, ενοχές και αγάπες που μας ακολουθούν μία ζωή. Άλλοτε με χαμόγελο, άλλοτε με νοσταλγία, άλλοτε με εκείνο το μικρό σφίξιμο στην καρδιά. Θα ταξιδέψουμε σε ιστορίες που όλοι κάπου έχουμε ζήσει. Και σαν πρόλογο διαλέξαμε το οργανικό θέμα από τον κύριο Blow. Grooving with Mr. Blow, επιτυχία του 1970. Είναι σαν μία πόρτα που ανοίγει με ρυθμό και χαμόγελο. Απόψε λοιπόν, αυτό μπορεί να σταθεί σαν το πρώτο βήμα της εκπομπής πριν μπούμε βαθύτερα στις οικογενειακές ιστορίες που μόλις τώρα ξεκινούν. Καλή σας ακρόαση!

Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πιο παιχνιδιάρικα τραγούδια των ABBA μέσα από το άλμπουμ τους Βουλεύω. Εδώ όμως ερμηνευτής είναι ο άνδρας του συγκροτήματος, ο Μπιόρν Ουλβαέους. Αντί βέβαια για τις γνώριμες γυναικείες φωνές που έχουμε συνηθίσει στα περισσότερα τραγούδια τους. Does your mother know? Αυτός ο τίτλος φέρνει τη μητέρα στο προσκήνιο με έναν πιο ανάλαφρο, σχεδόν χιουμοριστικό τρόπο.

Εδώ βέβαια η μητέρα εμφανίζεται ως η φωνή της προστασίας, σαν εκείνο το πρόσωπο που πάντα πρέπει να ξέρει. 1979 αυτή η επιτυχία και η επόμενη ακριβώς 3 χρόνια μετά. Και μάλιστα Ιταλική.

μία λοιπόν από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες των Ricky Poveri. Με τον χαρούμενο ρυθμό του και το αξέχαστο remake, το τραγούδι γίνεται ένα σύμβολο ανεμελιάς και ξεφαντώματος.

Ο τίτλος λοιπόν κουβαλά την λέξη μάμα, μία από τις πιο ζεστές λέξεις σε κάθε γλώσσα. Μάμα Μαρία. Απόψε θυμίζω πάλι αφιέρωμα στην οικογένεια. Με τις ομορφιές και τις δυσκολίες της είναι συχνά το πρώτο τραγούδι που μαθαίνει η ψυχή μας. Και από την μητέρα στις αδερφές. Η μουσική γνώμη των Eurythmics με την Aretha Franklin.

Sisters Are Doing For The Sams. Ένα τραγούδι που ενώνει τους Eurythmics με την θρυλική Aretha Franklin σε έναν ύμνο στην γυναικεία δύναμη. Ένα τραγούδι που μιλά για ανεξαρτησία, αυτοπεποίθηση και αδελφική αλληλεγγύη ανάμεσα στις γυναίκες. Η λέξη sisters εδώ δεν αφορά μόνο τις αδελφές εξαίματος, αλλά όλες τις γυναίκες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη.

Είναι αλήθεια ότι έχουμε ξεκινήσει αρκετά ρυθμικά, έτσι θα συνεχίσουμε για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και όσο θα περνάει ο χρόνος θα κατεβάζουμε τους ρυθμούς. Θέλουμε πάντα το τελευταίο αποτύπωμα της ημέρας, τουλάχιστον μουσικά και ραδιοφωνικά, να είναι χαλαρό, να είναι ήρεμο, να είναι αυτό που πρέπει να είναι, γιατί έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο και ο καιρός βελτιώνεται, ο καιρός αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο γλυκός και μας καλεί να βγούμε έξω και να δώσουμε το ραντεβού μας με έναν καλό φίλο, με μια καλή φίλη ή και οικογενειακά. Να απολαύσουμε ήλιο, θάλασσα, έναν καλό μεζέ, έναν καλό καφέ και βέβαια μια καλή κουβέντα. Χρήστος Μπίλιος, οι Όδες του Φάσματος, εδώ μας βρίσκεται στους 102 και 2 στα FM κάθε Παρασκευή βράδυ και βέβαια στο αγαπημένο σας Ράδιο Αλιβέρι 1.

Eurythmics, Aretha Franklin, Sisters Are Doing It For Themselves, 1985. Η επόμενη επιτυχία όμως θα μας φέρει 24 ολόκληρα χρόνια πίσω από το 1985. Στα 1961. Γιατί τον πρώτο λόγο έχουν ποιες άλλες οι Σιρέλς.

οι Σιρέλς. Ένα από τα σημαντικότερα γυναικεία φωνητικά συγκροτήματα της εποχής εκείνης. Αμερικανίδες και βέβαια το τραγούδι αναφέρεται στην σοφία της μητέρας με έναν απλό, άμεσο και τρυφερό τρόπο. «Mama said», και εφόσον το είπε η μητέρα, είναι νόμος. Και να η σειρά του βασιλιά.

με ρυθμό rock and roll και την χαρακτηριστική φωνή του Elvis, το τραγούδι έχει νεύρο, έχει μία παιχνιδιάρικη διάθεση και μία έντονη προσωπικότητα. Little Sister Elvis Presley. Από την ίδια χρονιά, το 1961, χρονιά που για τον Elvis είναι μία δυνατή περίοδος στην καριέρα του και γενικότερα στο δικό του image. Η δημοφιλία του στα ουράνια πολύ απλά συνδυάζει μουσική και κινηματογράφο και η μικρή αδελφή που μόλις τραγούδησε γίνεται αφορμή για μια ιστορία γεμάτη φλερτ, νεανική ένταση και ρυθμό.

Αυτή λοιπόν είναι η Train, Hey Soul Sister. Τεράστια διεθνής επιτυχία για αυτό το συγκρότημα, με έναν ήχο φωτεινό, άμεσο και πολύ αναγνωρίσιμο. Με το γιουκαλίλι, την καθαρή pop μελωδία και την αισιόδοξη ενέργειά τους, το τραγούδι αυτό συνδέεται με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Και μιλώντας για τέτοια διάθεση, έρχεται πιο το καλοκαίρι. 8 Μαΐου, δηλαδή συμπληρώνουμε το 1 τρίτο περίπου αυτού του μήνα, του τελευταίου της άνοιξης, και από εκεί και πέρα ήλιος, θάλασσα, χαμόγελα και πολύ αισιόδοξη διάθεση. Πάμε πίσω στα 70's, ακριβώς στην μέση της δεκαετίας του 70. Στα 1975 έρχονται η υπέροχη Αμέρικα και το Sister Golden Hair,

Well, I try to fake it. I don't mind saying I just can't make it. Καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά και όσο περνάει ο χρόνος καταλαγιάζει ο ρυθμός, αρχίζουν να γίνονται περισσότερο μελωδικά τα θέματα και όσο θα περνάει θα φτάσουμε μέχρι και τα μεσάνυχτα, όπου πραγματικά η μπαλάντα θα έχει πάρει την θέση της, δηλαδή εκεί που της αξίζει, στην κορυφή. Και μιλώντας για κορυφή, το συγκεκριμένο τραγούδι πηγαίνει νούμερο 1 στο αμερικάνικο Billboard και εδραιώνεται σαν μία επιτυχία όχι μόνο για την παγκόσμια μουσική σκηνή, αλλά και για το ίδιο το συγκρότημα, που από εκεί και πέρα πραγματικά αφήνει το έντονο αποτύπωμα του.

I don't mind saying I just can't make it. Παρά το γεγονός ότι ο τίτλος εδώ μιλά για sister, η λέξη λειτουργεί περισσότερο σαν ποιητική προσφώνηση, σαν εικόνα οικειότητας και θαυμασμού. Αμέρικα, sister golden hair και 1975.

και βέβαια από την αδελφή στον αδελφό και από το sister Golden Hair στο brother Louis. Ορίστε η Modern Talking στην παρέα μας. Πάμε να τους θυμηθούμε.

0: Να μία ακόμα επιτυχία από μία άλλη εποχή, την εποχή της Eurodisco. Είμαστε στα 1986, οι Modern Talking έχουν ήδη καθιερωθεί και αυτή είναι μία ακόμα επιτυχία στο μεγάλο τους παλμαρέ από την χρονιά του 1986, Brother Louie. Σχεδόν συμπληρώνουμε το πρώτο ημίωρο εκπομπής. Πάμε σε μικρό σήμα σταθμού, σύντομο, και επιστρέφουμε στο αφιέρωμα μας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Hello. Hello, Olivia Dancer.
3: Fandango.
2: This is Madame Bovary.
3: Oh.
2: Symbiosis with Voltaire.
3: When?
2: Telephone mama.

ο Ιταλός Γκαζίμπο, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς καλλιτέχνες της λεγόμενης Ιταλο-δίσκο σκηνής. Τέλεφων Μάμα. Ένα τραγούδι που έχει τον ήχο της εποχής, ηλεκτρονικό, ρυθμικό, νυχτερινό, με εκείνη την αίσθηση της τηλεφωνικής απόστασης και επικοινωνίας. Η μητέρα στον τίτλο εμφανίζεται ως πρόσωπο αναφοράς, σαν κάποιος που καλούμε όταν κάτι μέσα μας χρειάζεται απάντηση. Και βέβαια πόσες φορές αυτό το τηλεφώνημα δεν έγινε μία μικρή γέφυρα ανάμεσα στην μοναξιά και την παρηγοριά, αφού στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ήταν η μητέρα.

να θυμίσω για όλους και όλες που μόλις μπήκαν στην παρέα μας, είτε αποτύχει, είτε γιατί το ξέχασαν, είτε γιατί δεν μπορούσαν πιο νωρίς, ξεκινήσαμε στις 10 όπως πάντα και μέχρι τα μεσάνυχτα 120 ραδιοφωνικά και μουσικά λεπτά γεμάτα από οικογένεια. Αφιέρωμα στα μέλη της, τον πατέρα, την μητέρα, τον αδελφό και την αδελφή. Το επόμενο τραγούδι δεν έχει στον τίτλο του κάποιο από αυτά τα 4 πρόσωπα που ανέφερα, αλλά θα σας εξηγήσω σε λίγο την ιστορία του.

ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια για την σχέση πατέρα και γιου. Ο Χάρι Τσάπιν αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα που δεν βρίσκει χρόνο για τον γιο του.

ένα τραγούδι καθρέφτης πραγματικά για τις χαμένες στιγμές και για τον χρόνο που περνά και δεν γυρίζει πίσω. Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα, ότι το παιδί μεγαλώνει, γίνεται ενήλικας και ουσιαστικά επαναλαμβάνει την ίδια απόσταση για το δικό του παιδί. Ό,τι ακριβώς μας περιγράφει μέσα από τους στίχους του το Catch in the Cradle, Χάρη Τσάπιν. Συγκινητικών ιστοριών συνέχεια. Άλλη μια ιστορία. Σε λίγο την ξεδιπλώνουμε.

0: for me.
1: Άλλο ένα τραγούδι που στον τίτλο του δεν έχει την λέξη μητέρα, αλλά η μητέρα είναι το κεντρικό πρόσωπο και μάλιστα η μητέρα της Dolly Parton. Η ίδια εμπνεύστηκε το τραγούδι από τα παιδικά της χρόνια, όταν η μητέρα της έφτιαξε ένα παλτό από πολύχρωμα κομμάτια υφάσματος. Φτώχεια καταραμένη. Every stitch

Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτήν την απλή ιστορία, το συγκεκριμένο τραγούδι μιλά για την αξιοπρέπεια, την μητρική αγάπη και τον εσωτερικό πλούτο της.

0: for me.
1: Το παλτό λοιπόν με τα πολλά χρώματα, coat of many colors, Dolly Parton, και μια υπενθύμηση πάνω απ' όλα ότι η αγάπη μιας μητέρας μπορεί να μετατρέψει ακόμα και το πιο απλό πράγμα σε θησαυρό. Η μητέρα και για το επόμενο τραγούδι στο επίκεντρο. Η σειρά του BJ Thomas.

Είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ο BJ Thomas ξεχωρίζει βέβαια για την ζεστή χαρακτηριστική φωνή του. Γίνεται ευρύτερα γνωστός για τραγούδια που συνδυάζουν την pop, την country και την gospel. Για άλλη μια φορά η μητέρα στο κέντρο του συναισθήματος και βέβαια το πρόσωπο μνήμης.

Αν έπρεπε να χαρακτηρίσω το συγκεκριμένο τραγούδι, θα έλεγα ότι ακουμπά πολύ απαλά στην καρδιά, χωρίς να φωνάζει.

βέλη δημιουργίας, ο Μάικ και οι Μηχάνικς. Μία από τις συγκλονιστικότερες μπαλάδες του συγκροτήματος. Το τραγούδι μιλά για την σχέση πατέρα και γιου, για όσα δεν υπόθηκαν όταν υπήρχε ακόμη χρόνος. Η φωνή του Πολ Κάρακ μεταφέρει μία σπάνια συναισθηματική αλήθεια, ότι συχνά καταλαβαίνουμε τους γονείς μας μόνο όταν είναι πια αργά. Πραγματικά,

αυτή λοιπόν είναι οι Stories και Brother Louie, μία από τις μεγάλες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες για το συγκρότημα. Πληροφοριακά πρόκειται για διασκευή της επιτυχίας των Hot Chocolate. Μία ιστορία που αγγίζει κοινωνικά θέματα, σχέσεις και προκαταλήψεις. Εδώ ο Brother Louie γίνεται πρόσωπο μόνο μέσα στην αφήγηση που μιλά για αγάπη, κοινωνικά εμπόδια και ανθρώπινες συγκρούσεις.

Αυτό λοιπόν είναι το τρυφερό πρόσωπο του Πολάνκα. Ο Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης που ήδη έχει γράψει μια μεγάλη πορεία από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Εδώ είμαστε στα 1974 και όλη του η αγάπη, όλη του η ευαισθησία κορυφώνεται με αυτό το τραγούδι «Πάπα». Και η ιστορία ενός πατέρα που δούλεψε, πάλεψε, στήριξε και κράτησε την οικογένειά του όρθια

με τους Χόλις, θα φτάσουμε στο ακέραιο της ώρας, εκεί όπου θα μάθετε την ταυτότητα του σταθμού. Μέσα από ένα πολύ σύντομο ηχητικό, έχοντας βέβαια συμπληρώσει σχεδόν τα πρώτα 60 μουσικά λεπτά, είμαστε στου δρόμου τα μισά, έναν δρόμο, ένα αφιέρωμα σε όσα πρεσβεύει μία οικογένεια και τα μέλη της.

0: Ακριβώς αυτό. He and Heavy, he's my brother, 1969, και ο τίτλος κουβαλά ένα από τα πιο δυνατά μηνύματα αδελφοσύνης. Όταν αγαπάς κάποιον, το βάρος του δεν σου φαίνεται βάρος. He's my brother. Και βέβαια η ερμηνεία είναι βαθιά ανθρώπινη, γεμάτη κατανόηση και συμπόνια. He ain't heavy, he's my brother. Δεν είναι βαρύς, γιατί είναι ο αδελφός μου. Τα λέμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι 1. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Επιστρέψαμε στο αφιέρωμά μας, επιστρέψαμε στο Ιώδες του Φάσματος, ο Χρήστος Βίλιος στην παρέα σας από τις 10 και μέχρι τα μεσάνυχτα. Κάθε Παρασκευή βράδυ τα λέμε εδώ από το Ράδιο Αλιβέρι 1 και τους 102 και 2 μεγάκυκλους στα FM, πάντα με ένα διαφορετικό αφιέρωμα, πάντα με κάτι που αξίζει τον κόπο να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο, να θυμηθούμε τραγούδια και επιτυχίες που ενδεχομένως κάποιοι άλλοι ξεχνούν. Από το άλμπουμ Faith, ο George Michael κάνει ποδαρικό για την δεύτερη ώρα μέσα από το Father Figure, η φιγούρα του πατέρα, η πατρική φιγούρα, περισσότερο συμβολικά παρά κυριολεκτικά. Εδώ λοιπόν ο George Michael δεν τραγουδά για έναν πατέρα με την απλή οικογενειακή έννοια, αλλά για προστασία, καταφύγιο και συναισθηματική εξάρτηση. Ένα τραγούδι που δείχνει πως έννοιες όπως πατέρας και προστασία μπορούν στη μουσική να πάρουν πολλές και βαθύτερες αποχρώσεις.

τους μοιημένους μουσικόφιλους των 70s, ίσως να κατάλαβαν την φωνή της Carly Simon. Από την χρονιά του 1979 και το Older Sister δείχνει πάντα τον τρόπο με τον οποίο η Carly έγραφε τραγούδια που έμοιαζαν προσωπικά σαν μία εξομολόγηση.

Εδώ βέβαια η μεγαλύτερη αδελφή γίνεται σύμβολο θαυμασμού, σύγκρισης, τρυφερότητας και ίσως λίγης ζήλιας.

ξέρετε, η αγάπη και η ανάγκη για αποδοχή κάποιες φορές μπλέκονται πολύ βαθιά μέσα στην ίδια την οικογένεια.

Οι Ευρωπαίοι και συγκεκριμένα Ολλανδοί Νίτς, ένα συγκρότημα γνωστό για τον καλλιτεχνικό και ιδιαίτερο pop ήχο του. Δεν είχαν γράψει ποτέ στην καριέρα τους αυτό που λέμε εύκολα τραγούδια. Ήθελαν πάντα να δημιουργούν συχνά πυκνά μικρές ιστορίες γύρω από αυτά. Έτσι λοιπόν εδώ και η ιστορία για τρεις αδελφές. Three sisters. Three sisters in the back of the room. Που έτσι κι αλλιώς φέρνουν στο νου οικογενειακές μνήμες. Πρόσωπα που θα έλεγα ότι στέκονται μαζί ή χάνονται στην πορεία του χρόνου. Στο απόψινό μας αφιέρωμα θα έλεγα πως αυτό το τραγούδι προσθέτει μία πιο λεπτή ευρωπαϊκή σχεδόν κινηματογραφική πινελιά. Και σε κάτι κλασικότερο για την συνέχεια. Η εκδοχή του Phil Collins και των Genesis για την μητέρα. 13 λεπτά μετά τις 11, σχεδόν 3 τέταρτα πριν το τέλος, 3 τέταρτα γεμάτα οικογένεια. Όλα αυτά συμβαίνουν στο ράδιο Λιβέρια στους 102 και 2 στα FM, στο Ιώδες του Φάσματος και βέβαια ένα βράδυ Παρασκευής, ένα μαγιάτικο βράδυ.

μία από τις πιο δραματικές ερμηνείες του Phil Collins. Για ένα τραγούδι σκοτεινό, έντονο και ψυχολογικά φορτισμένο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι Genesis δεν δίνουν εδώ μία γλυκιά οικογενειακή μπαλάντα, αλλά μία ατμόσφαιρα επιθυμίας, εξάρτησης και εσωτερικής ταραχής. Αυτό είναι το Mama του 1983. Γιατί η Mama μπορεί να σημαίνει η ανάγκη για μία κραυγή, παρά η επιθυμία για μία τρυφερή ανάμνηση.

Αυτή λοιπόν είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Dr. Hook και του συγκροτήματός του, τον Medicine Show. Το τραγούδι βασίζεται σε μία τηλεφωνική συνομιλία όπου ένας άνδρας προσπαθεί να μιλήσει στην αγαπημένη του, αλλά το ακουστικό το σηκώνει η μητέρα της. Η αγαπημένη του είναι η Σίλβια. Αλλά το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην μητέρα της. Και εδώ η μητέρα είναι το πρόσωπο που στέκεται ανάμεσα στο παρελθόν και στο τέλος μια

Να λοιπόν που καμιά φορά ένα τηλεφώνημα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα μικρό δράμα καρδιάς. Από την μητέρα και την κόρη στον πατέρα και τον γιο. Και υπάρχει λόγος ύπαρξης γι' αυτό. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Αχ, αυτή η σχέση πατέρα και γιου πάντα περνάει από τα 40 κύματα. Εδώ ο διάλογος αντιπροσωπεύει την σύγκρουση δύο γενναίων. Ο ένας θέλει ασφάλεια, ο άλλος ελευθερία. Και ο Κατ Στίβενς το αποτυπώνει με τον πιο εύγλωτο τρόπο. Father and Son.

Ακούτε Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2. Και στο www.radioaliveri.gr. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Είναι ένα σκληρό τραγούδι κατά βάθος. Ο Τζον Λένον τραγουδά την απουσία του πατέρα και της μητέρας όταν αυτή γίνεται πραγματικά ένα παιδικό τραύμα στην ψυχή. Που δύσκολα επουλώνεται. Και ό,τι σας είπα είναι πραγματικά μία αλήθεια. Μία αλήθεια μέχρι το κόκαλο. Δεν μπορώ να το πω πιο εύγλωτα. John Lennon, Mother, περασμένες 11:30, σε ένα αφιέρωμα αρκετά δύσκολο. Φέρνει μνήμες, ελπίζω να είναι χαρούμενες, με χαμόγελο, σε όλους και όλες που έχουν χάσει τους αγαπημένους τους γονείς. Συγχωρέστε με αν γίνομαι αρκετά μελαγχολικός, αλλά καμιά φορά η αλήθεια δεν μπορεί να έχει αμπαλάζ. Συνεχίζουμε. Μελωδικά, αληθινά και για μισή ώρα ακόμα.

τρυφερό, εύθραυστο και βαθιά συγκινητικό στο βάθος του τραγούδι, κάτι σαν εξομολόγηση ανάμεσα σε δύο ψυχές που έχουν περάσει πολλά.

Ένα τραγούδι τέλος για την αποδοχή, την μνήμη, την φροντίδα και την αδελφική αγάπη που δεν χρειάζεται πολλά λόγια.

η γνώριμη φωνή του Καναδού ρόκερ Brian Adams. Brother Under the Sun, και σκεφτείτε ότι το τραγούδι γράφτηκε για ταινία κινουμένων σχεδίων. Εδώ Brian ερμηνεύει τραγούδια για το soundtrack, δίνοντας φωνή σε έννοιες όπως ελευθερία, φιλία και δεσμός. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε πραγματικά για φωνές, η κυρία που ακολουθεί νομίζω ότι έχει μία από τις πιο βελούδινες χρειές.

κυρίες κύριοι, Ρομπέρτα Φλακ, περί αυτής ο λόγος, γιατί όταν μιλάμε για βελούδινες φωνές εννοούμε την εν λόγω κυρία. Είχε το χάρισμα να τραγουδά χαμηλόφωνα και να κάνει την κάθε λέξη σχεδόν προσευχή, σχεδόν εξομολόγηση. Just before the midnight dawn. Sunday and the Sister Jones.

Sister Jones μοιάζει με την γυναίκα της διπλανής πόρτας. Εκείνη την γυναικεία φιγούρα που θα συναντήσει σε μία γειτονιά, σε έναν μικρό κόσμο.

15 λεπτά ακόμα στην παρέα σας ο Χρήστος Μπίλιος, 15 λεπτά ακόμα γεμάτα με αυτό το αφιέρωμα τραγούδια. Αγγίξαμε σίγουρα ευαίσθητες χορδές, θέλοντας και μη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια των τραγουδιών, πιστέψτε με. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον πατέρα της μέρας και της νύχτας.

Μια μεγάλη επιτυχία για τους Manfred Mann's Earth Band, Father of Day, Father of Night, σε ένα τραγούδι του Bob Dylan. Εδώ το κομμάτι έχει έντονη πνευματική και ποιητική διάσταση, με τον πατέρα να εμφανίζεται σχεδόν κοσμικά σαν δημιουργός του φωτός και της νύχτας. Δεν μιλά για τον πατέρα της καθημερινότητας, φίλες και φίλοι, αλλά για μια ανώτερη πατρική φιγούρα και μορφή, μια δύναμη που σχεδόν αγκαλιάζει όλον τον κόσμο.

Τι να πεις για αυτό το τραγούδι? Το Brothers in Arms τα λέει όλα, από τα συγκλονιστικότερα κομμάτια των Dire Straits και του Mark Knopfler. Αυτή λοιπόν είναι μία μπαλάντα γραμμένη για τον πόλεμο, για την θυσία, για την συντροφικότητα και βέβαια για τους ανθρώπους που γίνονται αδέλφια μέσα στον κίνδυνο. Η κιθάρα του τραγουδιού μοιάζει να μιλά περισσότερο από τον ίδιο τον ήχο και από τις ίδιες τις λέξεις. Έμειναν, δεν έμειναν 5-4 λεπτά μέχρι και η Παρασκευή αυτή να περάσει στην ιστορία. Πάμε με λίγο Albatross και Fleetwood Mac, έτσι για να συνοδεύσουμε το βράδυ που ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Σε λίγες ώρες ξημερώνει και θέλω να πιστεύω ότι ξημερώνει ένα Σαββατοκύριακο όπως το θέλετε, ήρεμο, χαλαρό και άκρος δημιουργικό.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε φίλες και φίλοι στο τέλος ενός αφιερώματος που δεν ήταν απλώς μουσικό, ήταν ένα πέρασμα μέσα από πρόσωπα που μας έπλασαν, μας πόνεσαν, μας κράτησαν, μας έλειψαν ή μας έμαθαν να αγαπάμε. Μητέρα, πατέρας, αδέλφια, οικογένεια, λέξεις απλές, αλλά πίσω τους κρύβονται ολόκληρες ζωές. Αφήσαμε λοιπόν τα τραγούδια να μιλήσουν για όλους αυτούς στα προηγούμενα 120 λεπτά. Γιατί ξέρετε, τελικά η οικογένεια δεν είναι μόνο από που ερχόμαστε. Είναι και ό,τι κουβαλάμε μέσα μας, όπου κι αν πάμε.

Θέλω να πιστεύω ότι χαλαρώσαμε αρκούντος. Και αυτό θέλει η νύχτα. Αφήστε την, αυτή κάνει τα δικά της και εμείς τα δικά μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. Ραντεβού σε μία εβδομάδα παρά 2 ώρες.

0: καλή σας νύχτα, με αγάπη, με μνήμη και με ένα τραγούδι ακόμη να μένει μέσα μας. Και όπως λέει ένας καλός φίλος, καλή αυγή.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε φυσικνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.